0: Η ώρα είναι 3.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
2: Στο διεθνές του μαγαζί. Στο διεθνές του μαγαζί πίναν παρέα δυο χαζί και λέγαν τα δικά τους. Λέγαν για τους πολιτικούς πως μοιάζουν σαν τους ποντικούς που τρώνε τα παιδιά τους. Στο διεθνές το μαγαζί μονολογούσαν οι χαζί για τη ζωή στο κρίμα. Πως είναι ντροπή όλου του κόσμου οι σοφοί να πουλήθουν

Στο διεθνές του μαγαζί γίνανε φέση οι χαζοί και λέγανε πως φτάνει, πως κάθε πόλεμο στη γη τον κάνουν οι λαθρέμποροι και οι βιομηχάνοι. Στο διεθνές το μαγαζί μιλούσανε οι δυο χαζοί για αγάπη και ειρήνη, κι όμως οι άσοφοι σοφοί αφήνουν νηστικούς στη γη και πάνε στη σελήνη.

Στο διεθνές το μαγαζί γελούσαν οι δυο χαζοί, λέγανε αστεία. Λέγαν πως ψέμα αν θες να πεις, αν θέλεις να γελά κανείς, λέγε δημοκρατία. Στο διεθνές το μαγαζί, αφού τα ίδια χαζοί τα είπαν και ένα χέρι, λέγαν πως θα έρθει η στιγμή

κι ήρθες εσύ και σκάλισες μια κρίνη για τον παλιό του πόντου ναυαγό που χάθηκε. Μα η μνήμη του έχει μείνει κοχύλι λαμπερό στην Αμοργό και βότσαλο αλμυρό στη Σαντορίνη. Κι απ' τη δροσιά που σάλεψε στη φτέρη πήρα κι εγώ το δάκρυ μιας ροδιάς για να μπορώ σε τούτο το Δευτέρι καημούς να συλλαβίζω της καρδιάς με του παραμυθιού το πρώτο αστέρι. Μα τώρα που η μεγάλη φτάνει τρίτη και ανάσταση θα αργήσει να φανεί, θέλω να πας στη Μάνη και στην Κρήτη με συντροφιά σου εκεί παντοτινή, το Λύκο, τον Αϊτό και τον Αστρίτη. Κι άμα θα δεις κρυφά στο μέτωπό σου να λάμπει μια απαλή μαρμαριγή, τα λωτινό πεφτάστερο, σηκώσου να ζωντανέψεις πάλι μια πηγή που καρτερείς το βράχο το δικό σου.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονί.

0: γράμματα.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
3: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
2: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από τον ιδιωτικό ραδιοφωνικό σταθμό Κανάλι 1 Καλαμάτας θα ακούσετε δημοτικά τραγούδια που επιλέγει για σας ο Τάκης Γουρνάς. Καλή σας ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, οδηπορικό στη ζωή. Το οδηπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε το discoverlife.gr για να δείτε την ταινία Ιησούς, όπως επίσης για να βρείτε βιβλικές εκπομπές, μουσική, ομιλίες, απόψεις νέων και πολλά άλλα. Αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Μπορείτε επίσης να ακούσετε την 30 λεπτή αναλυτική εκπομπή μας στο οδηπορικοστηζωή.gr. Τι σημαίνει αναγέννηση? Αμέσως μετά που ο Χριστός έκανε το νερό κρασί στην Κανά, πήγε στην Ιερουσαλήμ για να γιορτάσει το Πάσχα. Όταν είδε τι γινόταν στο ναό, εξοργίστηκε. Έμποροι που ήθελαν να βγάλουν κέρδος από τις θρησκευτικές τελετές εκμεταλλευόνταν τους προσκυνητές και ευτέλιζαν τα Άγια. Ο Ιησούς πήρε ένα μαστίγιο και έδιωξε εμπόρους και ζώα. Οι θρησκευτικοί ηγέτες τότε τον ρώτησαν με ποιο δικαίωμα τα έκανε αυτά και εκείνος τους απάντησε: «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε τρεις μέρες εγώ θα τον ξαναχτίσω», όπου το γράφει στο κατά Ιωάννη 2:19. Αναφερόταν στο σώμα του, αλλά όλοι νόμιζαν ότι μιλούσε για το ναό του Ηρώδη. Μετά από χρόνια, όταν ο Χριστός αναστήθηκε τους νεκρούς, οι μαθητές του το θυμήθηκαν και κατάλαβαν. Τις μέρες που ακολούθησαν, ο κόσμος είδε τον Χριστό να κάνει θαύματα και πολλοί πίστεψαν σε αυτόν, στο εδάφιο 24. Όμως αυτή τους η πίστη δεν ήταν πίστη που σώζει, απλά αναγνώρισαν τα θαύματα. Ο Χριστός γνώριζε την καρδιά τους και μαθαίνουμε πως δεν τους εμπιστευόταν. Κάποιοι όμως είχαν γνήσιο ενδιαφέρον. Ένας από αυτούς ήταν και ο Νικόδημος, ένας Ιουδαίος άρχοντας. Πήγε να βρει τον Χριστό το βράδυ, θέλοντας να μάθει πώς θα εγκαθίδρει ο Ιησούς στη Βασιλεία του Θεού και πώς θα έδιωχνε τους Ρωμαίους. Ο Χριστός όμως τον διέκοψε και του είπε: «Νικόδημε, αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία του Θεού», στο 3 κεφάλαιο και 3 εδάφιο. Ο Νικόδημος μπερδεύτηκε. Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να γεννηθεί ξανά? Ο Κύριος όμως μιλούσε για πνευματική γέννηση. Ο Θεός δεν προσπαθεί να σώσει την παλιά μας φύση, δεν προγραμματίζει να τη βελτιώσει, να την αναπτύξει ή να την σώσει. Αυτός είναι ο λόγος που χρειαζόμαστε την καινούρια φύση. Ο Ιησούς παρομοιάζει την αναγέννησή μας από το πνεύμα με το άνεμο. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε, αλλά όταν ο Θεός εργάζεται στην καρδιά των ανθρώπων, μπορούμε να δούμε τα αποτελέσματα. Πώς μπορούμε να γεννηθούμε ξανά? Χρειάζεται ο Χριστός να πεθάνει για να πάρει πάνω του την ποινή της αμαρτίας μας και η Ανάστασή Του, η εξύψωσή Του, για να πάρουμε νέα ζωή. Μόνο έτσι μπορεί να μας δεχτεί ο Θεός. Και αυτό το κάνει επειδή τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Η αγάπη Του βρίσκεται πίσω από το δώρο της σωτηρίας. Πιστεύεις στον Χριστό σημαίνει ότι τον αποδέχεσαι ως αυτόν που πλήρωσε την ποινή για τις αμαρτίες σου και πέθανε στη θέση σου. Ο Χριστός ήρθε την πρώτη φορά για να σώσει και όχι για να κρίνει, λέει στο εδάφιο 17. Όταν ο κόσμος τον σταύρωσε, επέλεξε να κριθεί από τον Θεό. Την επόμενη φορά που θα έρθει ο Χριστός θα κρίνει τον κόσμο. Η ζωή και η διακονία του Ιωάννου του Βαπτιστή συνοψίζουν αυτό το μήνυμα. Πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείς. Μη πιστεύεις σε Αυτόν και θα χαθείς αιώνια χωρίς τον Χριστό. Στην επόμενη εκπομπή θα συναντήσουμε μια γυναίκα με την οποία μίλησε ο Χριστός για τη λατρεία. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Καινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική εγκεκριμένοι από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-4818-960. Επαναλαμβάνω, 210-4818-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.
4: Χειμώνα εν μέσω Μαΐου έχουμε σε όλη τη χώρα για τρίτο 24ωρο. Η ψυχρή εισβολή σάρωσε και την Αττική με πυκνή χιονόπτωση στην Πάρνηθα, που είχε ως αποτέλεσμα η αστυνομία να προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας από το ύψος του Τελεφερίκ.
5: Χιονιά χαλάζει, ισχυρές βροχές, θυελλώδης άνεμοι. Όχι, δεν πρόκειται για ρεπορτάζ Δεκεμβρίου. Το ημερολόγιο δείχνει 3 Μαΐου. Τα ορεινά της χώρας ντύθηκαν στα λευκά και ας βρισκόμαστε στην καρδιά της άνοιξης, και το θερμόμετρο πάγωσε στον Παρνασσό στους μείον 4 βαθμούς Κελσίου.

0: Ιούλιο. Χιόνια, θυελώδεις άνεμοι και χαλάζι. Ο βαθύς χειμώνας επέστρεψε με πυκνές χιονοπτώσεις να καταγράφονται από την Κρήτη έως τη Βόρεια Ελλάδα. 3 Μαΐου και η Πάρνη θα έχει ντυθεί στα λευκά. Από το καταφύγιο στον Κυθερώνα αλλά και την Αιωλίδα Αττικής, τα χιόνια έκαναν την εμφάνισή τους.
1: Μάιο μήνα, οπουδήποτε, όχι μόνο στην Πάρνη θα δεν έχω δει χιόνι. Τώρα θέλω να πάω πάνω και μόλις πάω πάνω θα βγάλω και λιγάκι την μπλούζα μου, κάνω ηλιοθεραπεία πάνω στο χιόνι.
2: Μπορεί ημερολογιακά να είναι 3 Μαΐου, ο υδράργυρος όμως εδώ στην Πάρνη θα δεν ξεπερνάει τους 2 βαθμούς Κελσίου, με το χιόνι να πέφτει πυκνό από νωρίς το πρωί και το τοπίο να θυμίζει περισσότερο χειμώνα παρά.

0: Καλημέρα αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του 943 Internet and Sports, και καλό μήνα Μάιο. Ο Μάιος μπήκε με χιόνια, αλλά από ό,τι φαίνεται η κακοκαιρία, όπως και πολλά άλλα πράγματα σε αυτήν εδώ τη χώρα, δεν είναι σοβαρή. Και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα έχουμε πάλι θερμοκρασίες ανοιξιάτικες, ίσως και καλοκαιρινές. Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι υψηλές θερμοκρασίες έχει το πολιτικό θερμόμετρο, που καθώς προχωρούμε προς το καλοκαίρι φαίνεται ότι η πολιτική κατάσταση στη χώρα γίνεται όλο και πιο θερμή. Έτσι πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν ότι το φθινόπωρο θα μας βρει με εκλογές. Εμείς πάντως από αυτό εδώ το μικρόφωνο, από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, πιστεύουμε ότι ο πρόεδρος της κυβερνήσεως θα κάνει τις εκλογές όσο πιο αργά μπορεί. Θα το τραβήξει, θα το τανίσει, που λέμε και στη Θεσσαλία, όσο περισσότερο γίνεται. Μη σας πω δηλαδή ότι εξαντλώντας τις συνταγματικές προθεσμίες μπορεί να κάνει εκλογές και μετά την ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως από την Ελλάδα την 1η Ιουνίου του 27. Αλλά ας επανέλθουμε στον καιρό. Κλέαρχος Μαρουσάκης, ο καλός μου φίλος, τώρα στο Open, για βάλε να ακούσουμε Κλέαρχο.
1: Εδώ κοίτα, χιόνισε... μιλιάμε τσόβο εδώ πέρα, ναι, το οποίο χιόνισε... είναι πολύ ορεινά.
2: Βεβαίως.
1: Αλλά
2: βεβαίως.
1: Να σου πω κάτι, Ρεκλέχε, ήταν από τις πιο κρύες πρωτομαγές, έτσι.
2: Ήταν από τις πιο κρύες πρωτομαγές που συνοδεύτηκαν
1: τρίμερο και πρωτομαγιά, από χιονοπτώσεις.
2: Ναι. Βεβαίως. Ναι. Γιατί η πρωτομαγιά μπήκε, ας πούμε, σίγουρα με μια έτσι εντυπωσιακή πτώση του υδραργύρου, συνέχισε όμως και στις 2 και στις 3 του Μάη να έχουμε έτσι αυτήν την έντονη ψυχρή μεταφορά, με αποτέλεσμα να έχουμε και τις χιονοπτώσεις, οι οποίες σημειώθηκαν και σε χαμηλά υψόμετρα. Εδώ για παράδειγμα στο νομό Αττικής χιόνισε στην Πάρνηθα, χιόνισε στον Κιθερώνα, χιόνισε στην Πεντέλη, στην Πελοπόννησο χιόνισε προς το Μέναλο, χιόνισε στον Πάρνωνα, προς τον Άγιο Πέτρο, το Καστρί. Είδαμε δηλαδή χιονοπτώσεις ακόμη και προς τα νότια τμήματα της χώρας μας, βέβαια κατά κανόνα σε ορεινές και λίγο πιο χαμηλού υψομέτρου περιοχές. Πάντως, σιγά σιγά αυτό τώρα το ισχυρό ψυχρό κλίμα...
3: Τώρα, Κλέαρχέ μου, τι να το κάνουμε, έφυγε το...
0: Πάντως, όπως ετοιμαζόταν να πει ο Κλέαρχος, αυτό το ψυχρό κύμα φαίνεται ότι δεν θα είναι για πάντα, και ότι ο Σονούπο, όπως είπαμε και μόλις πριν, η άνοιξη ξανάρχεται.

χειμώνια όμως από ό,τι φαίνεται επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό. Ανεβαίνει το θερμόμετρο της έντασης την ίδια ώρα που πυκνά σύννεφα μαζεύονται κυρίως πάνω από το κυβερνητικό στρατόπεδο. Όχι δηλαδή ότι και η αντιπολίτευση είναι στα πολύ καλά της, αλλά τέλος πάντων κάποιο βηματισμό προσπαθεί να βρει, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι σε θέση τουλάχιστον για την ώρα να διεκδικήσει μια νίκη εκλογική απέναντι στο Μητσοτάκη.

0: Πάμε όμως να πάρουμε και άλλη μια μικρή γεύση του καιρού. Αυτή τη φορά από την Art News.
1: Την εβδομάδα η θερμοκρασία θα ανέβει και θα ξεπεράσει τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Στην Αττική σήμερα αναμένουμε ηλιοφάνεια. Χθες είχε και τις βροχές, είχε και ήταν πιο μουντός ο καιρός. Σήμερα λοιπόν θα βγει ο ήλιος και θα έχουμε λίγες αραιές νεφώσεις στα υπηρωτικά ορεινά και κυρίως στα ανατολικά τμήματα και αυτές τις ώρες τώρα. Λίγο εδώ στα ανατολικά τμήματα κυριαρχεί η συννεφιά. Μέχρι 20 βαθμούς Κελσίου λοιπόν βλέπουμε σήμερα η θερμοκρασία, επομένως ανεβαίνει σιγά σιγά. Και οι άνεμοι θα είναι βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη τώρα αναμένουμε έθριο καιρό με ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι και έπειτα στα υπηρωτικά ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει 21 βαθμούς Κελσίου με μεταβλητούς ανέμους έως 4 μποφόρ.

0: στοιχεία έρχονται στο φως για τη διαχείριση της δικογραφίας από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
1: Με νέα στοιχεία τροφοδοτείται διαρκώς το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να χειριστεί ο ίδιος την έρευνα, λαμβάνοντας την απόφαση να την αρχιοθετήσει, αν και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εισαγγελέας της ΕΕΠ είχε υπογράψει, όπως αποκαλύπτει το NGR, τις νόμιμες επισυνδέσεις από την ΕΕΠ 11 στόχων, οι οποίοι όμως έγιναν ταυτόχρονα και στόχοι του παράνομου λογισμικού Predator. Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του NGR, τα 11 πρόσωπα για τα οποία ο κύριος Τζαβέλας είχε δώσει πράσινο φως ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Χρήστος Μπαρδάκης, ο Θανάσης Κουκάκης, ο Γιώργος Μιλωνάκης και η σύζυγός του Τίνα Μεσαροπούλου, ο Γιάννης Ολύμπιος, ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης, ο Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, ο Μανώλης Γραφάκος, η Αργυρό Ξεγοράρη και ο Νικόλαος Σιγάλας.

Αυτό που αποκάλυψε το Σάββατο που μας πέρασε ο ιστότοπος CGR είναι ενδεικτικό, φίλες και φίλοι, της κατάστασης η οποία επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό, της κατάστασης η οποία έχει διαμορφωθεί αυτά τα τελευταία 6-7 χρόνια υπό την διακυβέρνηση την οποία έχουμε. Και ίσως δικαιολογεί τις πιο απεσιόδοξες προσεγγίσεις, αυτές δηλαδή οι οποίες λένε ότι διαβιούμε κάτω από ένα καθεστώς. Θα θυμάστε ότι πριν από μερικές ημέρες, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας, αποφάσισε να θέσει στο αρχείο, ή για την ακρίβεια να αφήσει στο αρχείο, τη δικογραφία, την έρευνα για τις υποκλοπές μετά την απόφαση του μονομελούς πλημελιωδικίου Αθηνών, η οποία όχι μόνο τιμώρησε με 126 χρόνια φυλακή τον Ταλ Ντίλιαν, τη σύζυγό του, τον Λαβράνο και τον Μπίτσιο, αλλά αποκάλυψε και εξαιρετικά σημαντικά στοιχεία τα οποία κατεδείκνυαν το κοινό κέντρο παρακολούθησης ΕΥΠ και Predator. Αυτά δηλαδή που είχε αρχιοθετήσει το 2024 ο άλλος συνάδελφός του, ο κύριος Αχιλλέας Ζήσης.

0: αντιδράσεων μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου να μην ανασυρθεί από το αρχείο το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιατί ο εισαγγελέας έκρινε ότι πρέπει να κλείσει την έρευνα για κατασκοπία. Κουκούλωμα και συγκάλυψη καταγγέλουν νομικοί. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι. Φωτιά στην πολιτική σύγκρουση και μπαράζ αντιδράσεων πυροδοτεί απόφαση του Αρείου Πάγου να παραμείνει στο αρχείο το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, καθώς ο εισαγγελέας έκρινε πως δεν συντρέχουν λόγοι για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος.
1: Αυτά στις αρχές προηγούμενης εβδομάδας. Ο κύριος Τζαβέλας, δυο μόλις μήνες πριν αποχωρήσει από την υπηρεσία, αφού συνταξιοδοτείται λόγω του ορίου της ηλικίας του, αποφάσισε ότι όλα αυτά τα οποία αποκαλύφθησαν στις 39 συνεδριάσεις του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών δεν συνιστούν λόγο να βγει από τα αραχνιασμένα συρτάρια του Αρείου Πάγου η δικογραφία για τις υποκλοπές.

0: τότε, όταν έγιναν αυτά γνωστά, όταν έγινε γνωστή η απόφαση του ανώτατου αυτού δικαστικού λειτουργού, κάποιοι θυμήθηκαν ότι ο Τζαβέλας είχε υπηρετήσει και ως εισαγγελέα στην ΚΙΠ. Και μάλιστα είχε υπογράψει και την παρακολούθηση του Κουκάκη. Αυτό έγινε γνωστό και υπόθηκε μάλιστα στην έκτακτη συνέντευξη τύπου, την οποία παραχώρησε την ίδια μέρα, στις 27 δηλαδή του περασμένου μήνα, το Πασόκ, όπου εκεί πέρα ο κύριος Κεσές, ο συνήγορος αυτών οι οποίοι υπέβαλαν, ο δικηγόρος, ο συνήγορος αυτών οι οποίοι είχαν υποβάλει τις μηνύσεις για την παρακολούθησή τους με το Predator, είχε πει μεταξύ άλλων και αυτό.
1: Με την αίτηση αυτή ζήτησα πρώτον εν όψη του κινδύνου παραγραφής και του γεγονότος ότι έχουν περάσει σχεδόν 2 μήνες από την έκδοση της απόφασης του Μονομιλούς Πνεοδικίου και εν όψη του γεγονότος ότι παραγράφονταν κάθε μέρα αδικήματα, να ενημερωθούμε πρώτον για το ποιος είναι ο χειριστής της δικογραφίας, σε ποιον έχει χρεωθεί ο φάκελος της δικογραφίας. Δεύτερον, λαμβάνοντας υπόψη του γεγονότος, το θέσαμε στην αίτηση, ότι δεν μπορεί να είναι ο κύριος Τζαβέλας, θεωρούσαμε δεδομένο ότι θα δηλώσει αποχή, διότι όχι μόνο ήταν ο εποπτεύων αναπληρωτής της ΕΕΠ την επίδικη περίοδο, όχι μόνο έχουν γίνει αξιόπινες πράξεις κατά την περίοδο που επόπτευε την ΕΕΠ, όχι μόνο έχει υπογράψει την άρση του απορρίτου του κυρίου Κουκάκη, του την άρση του απορρίτου, όλες τις άρσεις απορρίτου του κυρίου Κουκάκη, αλλά έχει εξεταστεί και ως μάρτυρας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή, όπου αρνήθηκε να συνεργαστεί και έκανε επίκληση του απορρίτου. Θεωρούσαμε λοιπόν δεδομένο ότι ο εισαγγελέας του Αεροπάγου, όπως έτσι γίνεται, δεν θα χειριστεί ο ίδιος τη δικογραφία. Θυμίζω ότι ούτε η κυρία Αδελίνη την είχε χειριστεί, την είχε αναθέσει τον κύριο Ζήση.
0: Λέει λοιπόν ο Κεσές, λέει ρε παιδιά, όταν πήγε η δικογραφία από τον Ασκιανάκη, τον πρόεδρο του Μονομελούς Πλημμυριοδικείου, του ταπεινού αυτού δικαστηρίου, το οποίο όμως έκανε τις μεγάλες αποκαλύψεις ή εν πάση περιπτώσει τις σημαντικές, όταν λοιπόν μέσω της εισαγγελίας πρωτοδικών πήγε η δικογραφία στην εισαγγελία του Αρειοπάγου, θα έπρεπε ο Τζαβέλας να πει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εγώ ήμουν αυτός ο οποίος υπέγραψε για να μπουν κοργοί της ΕΕΠ στο τηλέφωνο του Κουκάκη, από τον οποίο και ξεκίνησε η όλη υπόθεση. Πώς μπορώ εγώ να κρίνω τώρα αυτούς οι οποίοι τιμωρήθηκαν με 126 χρόνια φυλακή ο καθένας, γιατί παρακολουθούσαν τον Κουκάκη με τον Predator? Δεν πάει ρε παιδί μου. Μιλάμε ελεγχόμενος και ελεγκτής, το ίδιο πρόσωπο. Οπότε περιμέναν όλοι ο Τζαβέλας να πει, παιδιά, εγώ θα αναθέσω σε έναν αντιεισαγγελέα να ερευνήσει αν πρέπει να ξανανοίξει η υπόθεση ή όχι. Ο Τζαβέλας λέει, θα το χειριστώ ο ίδιος. Και όπως ακούσατε τον Κεσέ, τι είπε ο Κεσές, είπε ότι είχε καταθέσει και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας ο Τζαβέλας, αλλά εκεί δεν είχε πει τίποτα.

Έλα λοιπόν τώρα που το NGR του Ομίλου Μαρινάκη αποκάλυψε Σαββατιάτικα, δεύτερη μέρα του Μαγιού, όχι μόνο τι είχε πει ο Τζαβέλας στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκεί δηλαδή που δεν είχε πει τίποτα, αλλά και ποιοι ήταν οι 11 οι οποίοι είχαν παρακολουθηθεί με καραϋπογραφή Τζαβέλα. Α, και εκεί έγινε το σύστριγγλο. Διαλυματάκι στις 7:30 και μετά έρχονται τα καλύτερα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Άρτηση!
3: Σύνθημα!
4: Jumbo Chips!
3: Παρασύνθημα!
4: Όχονος Snack!
3: Ελεύθερα!
5: Ποιότητα από την Όχονος Snack.
6: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
7: Είμαι ο Ευάγγελος Μίχος και κάθε μέρα από τη Δευτέρα ως την Παρασκευή 10 ως 12 το πρωί κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες.
8: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
9: Η ώρα είναι 7:30.
10: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς, για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
11: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
12: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
13: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
14: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
15: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
14: Για τα μερεμέτια?
15: Εκεί.
14: Και για τα βαψίματα?
15: Τι λέμε.
14: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
15: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
16: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
15: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
16: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
15: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
16: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
15: Τηλέφωνο 27210 69454.
16: Κλίμης.
15: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
14: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
14: Όλα με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
14: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
16: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
14: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
16: Τηλέφωνο 2721087164.
14: Ανοιχτά όλη μέρα.
16: Pet Market Σπυρόπουλος.
14: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
17: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
18: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
20: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.
21: Το ήθελες. Εντάξει, πήγες στην Κωνσταντινούπολη, τραούδησες. Πετυχημένος καλλιτέχνης είσαι, συμπαθής άνθρωπος. Τέλος πάντων, παλιά είναι αλήθεια, είχες και κάτι υποθέσεις εκεί πέρα με την ΑΔΑΕ, με την ΑΔΕ μάλλον, συγγνώμη, με τα φορολογικά. Τακτοποιήθηκαν, σε αδικήσαν. Πας τώρα στην Κωνσταντινούπολη, εσύ ένας και σοβαρός καλλιτέχνης, και λες τώρα ότι όλα αυτά που έχουμε οι διαφορές με τους Τούρκους είναι shit, merd που λένε και οι Γάλλοι, άντε μην το πούμε και στα ελληνικά ή και στην πιο ελεύθερη έτσι εκφορά του, μη. Είμαστε ενωμένοι. Θα τραγουδήσω και στα τουρκικά.
22: And we're gonna share together all our moments and all our feelings, because that is the truth. The big.
21: Τώρα τι να σου πει κανείς, θα. Είμαστε together όλοι. All the rest is shit. Πρεσβευτής της ειρήνης και της αδελφοσύνης των δύο λαών. Εντάξει. Δεν είπαμε ότι ο απλός λαός της Ελλάδας και της Τουρκίας μπορεί να έχουν, εδώ που τα λέμε, όχι και πολλά κοινά. Άρα μπορεί να πει κανείς τι φταίνει οι άνθρωποι, αν και λοιπά και λοιπά. Αλλά τώρα, αφού λες ωραία τα τραγουδάκια σου, τι τα θέλεις όλα τα υπόλοιπα? Να γίνεις Ρουβάς. Τον θυμάστε τον Ρουβά πριν από καμιά εικοσαριά χρόνια παραπάνω, όταν είχε τραγουδήσει τα κατεχόμενα? Βάλε κι άλλο ρέμο.
22: And we're gonna move together forever.
21: Forever,
22: because we are friends and we are friends.
21: We must have
22: friends. Don't forget it. Never forget this.
21: We are
22: on the both side, really. And I believe in this many, many years. Okay, now let's start. We're gonna sing together slowly, slowly. Yavas, Yavas. We're gonna sing. I'm gonna sing a couple of my songs, and then we're gonna sing beautiful songs that you are. You know the songs. We know the songs. In both languages. Let's start from my songs.
21: Βγαίνει σήμερα και η εστία στο πρωτοσέλιδο. Ανοησίες, η γενοκτονία των ποντίων και οι απειλές πολέμου, κύριε Ρέμο. Δεν ντρέπεστε να εμφανίζεστε στην Κωνσταντινούπολη Μάιο, τον μήνα της αλώσεως και των σφαγών των ποντίων από τον Κεμάλ, και να χαρακτηρίζετε εισαγωγικά μη, τρεις τελείες και σίγμα, όλα αυτά διακηρύσσοντας πως είμαστε ενωμένοι? Με ποιους όρους ενωμένοι?

0: hearts is together. Tonight, we feel together. Tonight, we sing together. I'm gonna sing also in your language. I'm gonna sing in Turkish. I'm gonna sing Greek. And we're gonna share together all our moments and all our feelings. Because that is the truth. The biggest truth is that we are together. All the rest is only shit.
1: Είσαι ωραίος. Αφού ρε παιδί μου είσαι τροβαδούρος της αγάπης, του έρωτα και εν πάση περιπτώσει και σεμνός άνθρωπος είσαι και μετρημένος, τώρα στην προσωπική του ζωή τι κάνει ο καθένας, αλλά να βγαίνεις τώρα, εντάξει, και που πήγες στην Κωνσταντινούπολη, ας πούμε ότι δεν είναι και έγκλημα. Καλλιτέχνης είσαι, επαγγελματίας είσαι, επιχειρηματίας είσαι, εν την ημέτρο είπαμε. Είχες παλιά και κάποιες διαφορές με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Λυθήκανε. Τώρα λοιπόν τα υπόλοιπα, τι τα θες τώρα? We are friends, εντάξει, friends είμαστε. Και όλα είναι, λες τα υπόλοιπα τώρα, δηλαδή σαν να λες, εντάξει ρε παιδιά, τα καλώδια, η κατοχή της Κύπρου που διεκδικούν και το μισό Αιγαίο, τώρα σιγά, τώρα εμείς είμαστε φίλοι μεταξύ μας, ας τους άλλους, τους μεγάλους, να τα λένε μεταξύ τους και να κάνουν ή να διαφωνούν ή ξέρω εγώ τι άλλο. Τέλος πάντων, όταν θέλει κάποιος να κάνει κάτι που δεν είναι ο ίδιος,

0: Μη στέλνετε μηνύματα, αλλά το ξέρουμε, μην ανησυχείτε. Έχουμε πολύ πράγμα να σας πούμε για Τζαβέλα. Αλλά πριν σας πούμε για Τζαβέλα, και επειδή σήμερα από ό,τι φαίνεται είναι η πρώτη μέρα του Μαγιού, που κάπως ο καιρός θυμίζει Μάη, βλέπουμε εδώ και από τα κεντρικά στούντιος του 943 Intervet & Sports, στον επάνω όροφο που έχουμε θέα όλη την Αθήνα, βλέπουμε λοιπόν ηλιόλουστο το λεκανοπέδιο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν αυτό το δεύτερο ημίωρο. Σας είχαμε και λίγο ρέμο, αλλά τώρα να μπαίνουμε και στον πειρασμό. Να σας βάλουμε και λίγο Μητσοτάκη. Θα έχουμε στη συνέχεια πολύ Μητσοτάκη για τα θέματα των υποκλοπών, αλλά πάμε λίγο και σε κάποια ζητηματάκια που αφορούν την καθημερινότητά μας, ειδικά τώρα για κάποιους από εσάς που είτε είστε γονείς, είτε πιθανώς και κάποιοι να είστε και παππούδες, νέοι στην ηλικία για παππούδες. Μπορεί το παιδάκι να είναι 17-18 χρονών, να τέλειωσε το λύκειο, να ετοιμάζεται να δώσει τις πανελλαδικές.
1: Στις 29 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και στις 30 για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Αρκετά από τα παιδιά φαίνεται ότι πρώτα θα επιλέξουν την πόλη που θέλουν να φοιτήσουν και μετά τη σχολή εξαιτίας των ακριβών ενοικίων.
2: Με τις τιμές των ενοικίων να σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και να έχουν εκδοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, δεν είναι λίγοι οι φοιτητές αλλά και οι οικογένειές τους που αναζητούν σχολές.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
5: Με τον έξυπνο τρόπο.
6: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
7: 550 ευρώ το μήνα. Ενώ ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικών που είναι επιπλωμένο, η τιμή φτάνει τα 560 ευρώ το μήνα.
0: Τι έπιπλα θα είναι αυτά, ρε. Αλλά όπως σας είπαμε, μην γκρινιάζετε με αυτά που σας λέει ο Νικόλας, γιατί ο πρόεδρος της κυβερνήσεως σας είχε εγκαίρως προειδοποιήσει από πέρυσι το φθινόπωρο τι να κάνετε.
8: Νομίζω ότι η ελληνική οικογένεια πολλές φορές είναι απόλυτος προσιλωμένη ότι ένα παιδί το οποίο θα πάει να σωτάσει πρέπει να μείνει μόνο του. Αυτό στο εξωτερικό δεν ισχύει. Στο εξωτερικό κατεξοχήν οι φοιτητές συγκατοικούν. Λοιπόν, και όταν συγκατοικήσουν έχουν πολύ παραπάνω οικονομικό όφελος. Αν όλοι οι φοιτητές μας πάνε και ψάχνουν γκαρσονιέρες των 45 τετραγωνικών, προφανώς και θα αυξηθούν οι τιμές. Είναι ζήτημα προσφοράς και
0: ζήτησης.
8: Αν κατανεμηθούν περισσότεροι φοιτητές σε σπίτια γιατί επιλέγουν να συγκατοικούν με σημαντικό οικονομικό όφελος, τότε προφανώς και οι πιέσεις για τα πιο μικρά διαμερίσματα δεν θα είναι τόσο έντονες. Οπότε το λέω και ως έχοντας ο ίδιος στο πανεπιστήμιο συγκατοικήσει, βλέποντας τα παιδιά μου
0: αυτή στιγμή,
8: να συγκατοικούν στο εξωτερικό. Και για τους νέους γονείς, μην είστε μόνο προσιλωμένοι στη λογική ότι το παιδί πρέπει ντε και καλά να μείνει μόνο. Δείτε ευκαιρίες για συγκατοίκηση, τα οικονομικά ωφέλη θα είναι σημαντικότατα.
0: Σας μιλάω σαν πατέρας που κι εγώ όταν ήμουν μικρός φοιτητής και εγώ συγκατοικούσα. Γιατί δεν συγκατοικούν και τα δικά σας τα παιδιά και έρχεστε τώρα και γκρινιάζετε και σας φταίνε οι τιμές των ενοικίων.

0: Πολίτιμες των ενοικίων έχουν χτυπήσει ταβάνι, ξεπερνώντας κατά πολύ τα οικονομικά όρια που έχουν οι οικογένειες για να καλύψουν τις ανάγκες των παιδιών τους. Η αύξηση στην πενταετία είναι ως και 55%, στην Αθήνα ως 45% και ως 30% στη Θεσσαλονίκη, 54% στην Πάτρα και ως 30% στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Και όπως ακούσατε πάλι, εντάξει, καλή είναι η πρόταση του Προέδρου για συγκατοίκηση, μια γκαρσονιερούλα, 40 τετραγωνικά. Να μείνουν 3-4 μέσα, ας τριμωχτούν λιγάκι. Τώρα για την τουαλέτα, το πρωί, πες ότι είναι όλοι αγόρια ρε παιδί μου, είναι 3-4 αγοράκια, 17, 18, 19 χρονών που μένουν σε μια γκαρσονιέρα στα Ηλίσια. Ήρθαν από την επαρχία, μπήκαν στη σχολή της αρεσκίας τους. Δεν παιδιά, τι να κάνουμε, να μείνουμε όλοι μαζί. Το πρωί όμως, όταν θα πάνε προς νερού, τι θα γίνεται πρόεδρα με τη συγκατοίκηση?
2: Νομίζω ότι η ελληνική οικογένεια πολλές φορές είναι απόλυτος προσιλωμένη ότι ένα παιδί το οποίο θα πάει να σωστάσει πρέπει να μείνει μόνο του. Αυτό στο εξωτερικό δεν ισχύει.
1: Τι λες τώρα? Ισχύει αυτό στις προηγμένες χώρες. Τα παιδιά μένουν όλα μαζί. Κοινόδια. Σας έχω τη λύση έτοιμη. Τώρα σας λέει ο Ρογκάκος τώρα για τις τιμές των ενοικίων.
0: Είναι ότι στα Ηλίσια εδώ στην Αθήνα για ένα διαμέρισμα μη επιπλωμένο είναι 11,4 ευρώ το τετραγωνικό, και αν είναι επιπλωμένο

0: Κουνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με εξειδίκευση, επιστημονική μέρημνα και αμεσότητα. Άννα Χρονοπούλου. Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοείας. Άννα Χρονοπούλου. Βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα Μητροπέτροβα 2. Μεσίνη, Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210 88 731.
3: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
5: Ακούσε πώς πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
6: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο. Άλλαξες μηχανή.
5: Άλλαξα συνεργείο.
6: Καιρός ήταν. Πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
5: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου. Μέσωσες, φίλε.
6: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
8: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
7: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
8: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
7: Τηλέφωνο 27240 27 27 0.
2: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66 055. Κτέο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά.

0: φυσικά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πληστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132. Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγεία. Η ώρα είναι 8.
2: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
4: Κάρτε στη βαθμολογία, η πράσινη. Ακόμα και με 10 παίκτες είχαμε ευκαιρίες για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για τους παίκτες μας, δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ. Έχουμε ακόμα 3 αγωνιστικές και πρέπει να πολεμήσουμε μέχρι τέλους, τόνισε ο προπονητής της Ένωσης Μάρκο Νικολίτς. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε του Ολυμπιακού 3-1 και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Σκόραρε για το δικέφαλο του Βορρά ο Γερεμέγεφ με 2 γκολ και ο Ζίβκοβιτς για τον Ολυμπιακό σκόραρο Αγίου Πελικαμπή. Αντιδρούμε κόντρα στην μοίρα, διανύαμε μια τρελή και κακή περίοδο, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου. Όταν κάνεις λάθη το πληρώνεις, αν μείνουμε στο σημερινό αγώνα και θα δούμε πώς θα πάει, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίβα. Στα play-off 5-8 φοιτήθηκε από τον Άρη 2-0 στο Παγκρίτιο, στάδιο σκόρερ για τους Θεσσαλονικείς, Ντουντού και Γιαννιώτας. Ο Άρης πάντα έχει κίνητρο, δήλωσε ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγορίου. Το μυαλό μετά τη μεγάλη κατάκτηση του κυπέλου δεν ήταν αυτό που έπρεπε, τόνισε ο προπονητής του Όφη Χρήστος Κόντης. Ο Λεβαδιακός επικράτησε 5-2 του Βόλου στο Λάμπρος Κατσότης. Σκόρερ για την ομάδα της Λιβαδιάς η Όσμπολτ, Παλάσιος, ο Ζέγκοβιτς, Βίχος και Λιάγκας. Για τον Βόλο σκόρερε και τα δύο γκολ ο Κύρκος. Να διατηρήσουμε την εικόνα που είχαμε μέχρι το 1-0, δήλωσε ο προπονητής του Βόλου Κώστας Μπράτσος. Δεν υπάρχουν αδιάφορα παιχνίδια για τον Λεβαδιακό, τόνισε ο προπονητής των Βιωτών Νίκος Παπαδόπουλος. Για τα play-off της Greek Basket League, ΠΑΟΚ Περιστέρι 91-79. Στο Πόλο, ο Απόλλων Σμύρνης πήρε την νίκη απέναντι στον Πανιόνιο με 15-13 και κατέκτησε την τρίτη θέση στο Conference Cup. Και την 35η αγωνιστική της Premier League, Bournemouth Crystal Palace 3-0, Manchester United Liverpool 3-2, Aston Villa Tottenham 1-2. Στην 34η στροφή της La Liga, Celta Elche 2-0, Getafe Rayo Vallecano 0-2, Betis Oviedo 3-0, Espanyol Real Madrid 0-2. Για την 32η στροφή της Bundesliga, San Pauli Mainz 1-2, Gladbach Borussia Dortmund 1-0, Freiburg Wolfsburg 1-1. Στην 35η αγωνιστική της Serie A, Bologna Cagliari 0-0, Sassuolo Milan 2-0, Juventus Verona 1-1, Inter Parma 2-0. Και για την 32η αγωνιστική της Ligue 1, Lille Havre 1-1, Auxerre Anze 3-1, Paris Brest 4-0, Strasbourg Toulouse 1-2, Lyon Rennes 4-2. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: 1943 Interveten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Ξεκινάμε το δελτίο μας από τις εξελίξεις στο σκάνδαλο των υποκλοπών.
1: Θύελλα αντιδράσεων με πείρα στην ανώτατη δικαιοσύνη και στην κυβέρνηση για νέο κουκούλωμα της υπόθεσης των παρακολουθήσεων με το παράνομο λογισμικό Predator. Προκαλεί η νέα αρχιοθέτηση αυτή τη φορά από την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβάρα.
2: Κωνσταντίνος Τζαβέλας είναι τελικά. Αυτά λοιπόν στις 27 του μήνα, στις 2 Μαΐου, το NGR αποκαλύπτει ότι ο εισαγγελεύς του Αρείου Πάγου, ο οποίος άφησε την υπόθεση στο αρχείο λέγοντας ότι παιδιά δεν προέκυψε κανένα καινούριο στοιχείο από όλα όσα έγιναν στις 39 συνεδριάσεις του Μονομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών, δεν προέκυψε κανένα νέο στοιχείο που να δικαιολογεί την ανάσυρση της δικογραφίας από τα ντουλάπια για να εξεταστούν νέοι μάρτυρες, για να δούμε τελικά αν υπήρχε ένα κοινό κέντρο παρακολούθησης ΑΕΠ και Predator, τι να δούμε δηλαδή, που όλα φάνηκαν στις 39 συνεδριάσεις, όπως είπαμε, του Μενομελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών. Δηλαδή αν υπάρχει έστω και ένας που να το αμφισβητεί αυτό, ότι ΑΕΠ και Predator ήταν ένα και το αυτό, αμφιβάλλω, όπως είπαμε, αν υπάρχει έστω και ένας.
0: Στοιχεία έρχονται στο φως για τη διαχείριση της δικογραφίας από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.
3: Με νέα στοιχεία τροφοδοτείται διαρκώς το σκάνδαλο των υποκλοπών μετά την απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνου Τζαβέλα, να χειριστεί ο ίδιος την έρευνα, λαμβάνοντας την απόφαση να την αρχιοθετήσει, αν και κατά τη διάρκεια της θητείας του ως εισαγγελέας της ΑΕΠ είχε υπογράψει, όπως αποκαλύπτει το NGR, τις νόμιμες επισυνδέσεις από την ΑΕΠ 11 στόχων, οι οποίοι όμως έγιναν ταυτόχρονα και στόχοι του παράνομου λογισμικού Predator. Ειδικότερα, σύμφωνα με το δημοσίευμα του NGR, τα 11 πρόσωπα για τα οποία ο κύριος Τζαβέλας είχε δώσει πράσινο φως ήταν ο Κωστής Χατζηδάκης, ο Χρήστος Μπαρδάκης, ο Θανάσης Χουκάκης, ο Γιώργος Μιλωνάκης και η σύζυγός του Τίνα Μεσαροπούλου, ο Γιάννης Ολύμπιος, ο Θωμάς Βαρβιτσιώτης, ο Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, ο Μανώλης Γραφάκος, η Αργυρό Ξεγοράρη και ο Νικόλαος Σιγάλας.
2: Όλοι αυτοί που ακούσατε είχαν παρακολουθηθεί από την ΑΕΠ με υπογραφή του Τζαβέλα. Ο οποίος εξετάστηκε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, απόρριτη λέει η κατάθεσή του, και μεταξύ άλλων είχε πει και αυτό.
4: Τζαβέλας, γνώριζα εκ των έσω για ποιον λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση κάθε προσώπου.
2: Γνώριζε εκ των έσω για ποιον λόγο έπρεπε να γίνει η επισύνδεση του κάθε προσώπου. Βάλ το πάλι να το εμπεδώσουμε.
4: Τζαβέλας, γνώριζα εκ των έσω για ποιον λόγο ήταν χρήσιμη η επισύνδεση κάθε προσώπου.
2: Γνώριζα, λέει, από μέσα για ποιον λόγο ήταν χρήσιμο να παρακολουθεί η ΑΕΠ τον Κωστή Χατζηδάκη.
5: Καθόμουν σε έναν υπολογιστή και άκουγα. Λοιπόν, και άκουγα εγώ τον κύριο Χατζηδάκη που δεν τρέπεστε να τα λέτε αυτά τα πράγματα. Δεν τρέπεστε να τα λέτε αυτά τα πράγματα και να αφήνετε τέτοια υπονοούμενα.
2: Αυτό έλεγε ο πρόεδρος στις 9 Δεκεμβρίου του 2022 στη σχετική συζήτηση στη Βουλή.
5: Θα πείτε, λέει, αν παρακολουθούσα, λέει, τον κύριο Χατζηδάκη. Λοιπόν, με τον κύριο Χατζηδάκη γνωρίζομαι 30 χρόνια. Είναι αντιπρόεδρος του κόμματός μας. Του συνομιλώ Προφανώς και όχι. Λοιπόν, τι είναι αυτά τα οποία λέτε? Είναι δυνατόν να υπονοείτε ότι παρακολουθούσα εγώ υπουργό της κυβέρνησης? Τροπή σας, μόνο που το υπονοείτε. Λοιπόν, δεν τρέπεστε λίγο? Ή ότι παρακολουθούσα εγώ ή γνώριζα ότι παρακολουθεί το ο κύριος Φλώρος? Δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε λίγο?
6: Παρακαλώ, παρακαλώ, δεν ακούγεστε έτσι κι αλλιώς.
2: Και να τώρα που τις παρακολουθήσεις αυτές τις υπέγραφε ο νυν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος έθαψε και τη δικογραφία για τις παρακολουθήσεις για δεύτερη φορά.
4: Υποκλοπές. Οι 11 στόχοι του Predator που είχε παρακολουθήσει λείπουν η υπογραφή Τζαβέλα, το ίν αποκαλύπτει την απόρριτη κατάθεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κον Τζαβέλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές και τα 11 πρόσωπα για τα οποία υπέγραψε την παρακολούθησή τους από την ΑΕΠ και βρέθηκαν ταυτόχρονα στο στόχαστρο του Predator. Τις 11 ήταν συνολικά οι νομότυπες παρακολουθήσεις της ΑΕΠ που υπέγραψε ο νυν εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, που συνέπεσαν χρονικά με τις υποκλοπές μέσω του παράνομου κατασκοπευτικού λογισμικού Predator κατά τη διάρκεια του περίπου ενός χρόνου, έως τον Νοέμβριο του 2020, που είχε την εποπτεία της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, όπως αποκαλύπτει το ΕΙΝ. Στα 11 ονόματα που υπέγραψε διάταξη για την παρακολούθηση τους ο κύριος Τζαβέλας, περιλαμβάνεται αυτό του τότε Υπουργού Εργασίας και νυν Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, όπως και του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό, Γιώργου Μιλωνάκη και της σύζυγου του, Τίνας Μαζαροπούλου.
2: Ο Τζαβέλας υπέγραφε την παρακολούθηση του Χατζηδάκη και του Μιλωνάκη. Ο Μητσοτάκης, όταν αυτά γινόταν ή λίγο μετά, όταν είχε αρχίσει να αποκαλύπτεται το σκάνδαλο, είμαστε στον Δεκέμβριο του 22.
7: Στο κρίσιμο ερώτημα το οποίο σας κατέθεσα, αν μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν παρακολουθούσε τον κύριο Χατζηδάκη.
5: Θα μάθω τι, πότε θα αυξήσουμε τις συντάξεις.
6: Παρακαλώ.
5: Πότε θα αυξήσουμε τις συντάξεις.
6: Καθίστε κάτω, καθίστε κάτω.
5: Πότε θα δώσει επιδόματα, αυτά θα μάθαινα.
2: Ο Τζαβέλας όμως, ο οποίος υπέγραψε την παρακολούθηση του Κωστή, λέει, α παιδιά, εγώ ήξερα τους λόγους για τους οποίους βάλαμε κοριό στο τηλέφωνό του. Επισήμως τώρα λέμε από την ΑΕΠ. Ας το Predator.
4: Πολλά ερωτήματα έγινε.

0: που ξεσηκώθηκε. Πήγε σε μια ομιλία μαζί με το Μητσοτάκη στο Χαϊδάρι. Και εκεί είπε, μεταξύ άλλων.
1: Κατά την ομιλία του, μάλιστα, στην κομματική εκδήλωση χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη ως την πιο επιτυχημένη της μεταπολίτευσης.
2: Εγώ έχω συμμετάσχει σε τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις, όλες έκαναν τις δικές τους προσπάθειες. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι ίσως ή σίγουρα η πιο πετυχημένη κυβέρνηση της Ελλάδας στη μεταπολίτευση.
0: Δηλαδή εδώ πέρα, παιδιά, χρειάζονται ειδικοί, όχι της επικοινωνίας ούτε της πολιτικής, άλλων επιστημών. Δηλαδή η ΚΙΠ παρακολουθεί το Χατζηδάκη. Ο εισαγγελέας, ο οποίος υπογράφει την παρακολούθηση του Χατζηδάκη, λέει, παιδιά, εγώ γνώριζα για ποιον λόγο τον παρακολουθούσαμε και ήμουν σύμφωνος. Είπα ότι πράγματι πρέπει να παρακολουθηθεί. Εγώ μετά προήχθην, έγινα και εισαγγελέας του Άριου Πάγου, και όταν μου είπανε να εξετάσω 1930 σελίδες μιας δικογραφίας και μιας δικαστικής απόφασης, μάλλον, η οποία αναφέρεται στην παρακολούθηση του Χατζηδάκη εκτός από την ΑΕΠ και με το Predator, είπα, δεν χρειάζεται, πάει αυτή στο αρχείο. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, προϊστάμενος της ΚΙΠ, λέει, είναι δυνατό να παρακολουθούσα εγώ το Χατζηδάκη? Πώς γίνεται? Αποκλείεται. Ο δε Χατζηδάκης λέει, με παρακολουθούσαν μεν, αλλά αυτοί που με παρακολουθούσαν, αυτό έγινε όταν στην Ελλάδα κυβερνούσε η καλύτερη κυβέρνηση της μεταπολίτευσης, στην οποία συμμετέχω κι εγώ. Δηλαδή τα ακούς όλα αυτά και λες, παιδιά, εδώ είστε όχι για επιθεώρηση. Εδώ πραγματικά είστε, όπως είπαμε, για άλλες επιστήμες.
3: Σύμφωνα με τέτοιο δημοσίευμα, το οποίο φέρνει στο φως μέρος της σύντομης κατάθεσης του εισαγγελικού λειτουργού στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ο ίδιος φέρεται να λέει ότι για όποια διάταξη υπέγραψα, πάντοτε είχα εποπτεία των λόγων και πάντοτε είχα προσωπική επικοινωνία με τους υπευθύνους αξιωματικούς που χειρίζονταν τις συγκεκριμένες υποθέσεις, γνωρίζοντας εκ των έσω για ποιο λόγο ήταν χρήσιμη επισύνδεση του τάδε κινητού τηλεφώνου του οποιοδήποτε προσώπου.
0: Με αυτό το κατέθεσε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Λέει, δηλαδή, μίλαγα εγώ με τους αξιωματικούς, μου λέγανε, κύριε Σαγγελέφ, πρέπει να χαφιεδίσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό εργασίας για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Και εγώ συμφωνούσα και έβαζα την τσίφρα μου.

Εγώ μετά έκρινα ως εισαγγελέας πια του Αρείου Πάγου, όταν έγινα μεγάλος και τρανός, και μου ήρθε η απόφαση του μονομελούς πλημμυριοδικείου, έκρινα ότι αυτή η απόφαση δεν αποκάλυψε τίποτα καινούριο. Όσα ξέραμε τα ξέραμε. Καμία σχέση ανάμεσα στην ΕΥΠ και το Πρέντατορ. Όλοι αυτοί που μετά παρακολουθούσαν τον Χατζηδάκη και τους υπόλοιπους με το Πρέντατορ το κάναν για δικούς τους λόγους. Αλλά παρόλο που το κάναν για δικούς τους λόγους, και εκτός από τον Χατζηδάκη παρακολουθούσαν και το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ των οποίων και του Υπουργού Εξωτερικών τότε, του Δένδια. Α, να σας πούμε και τ' άλλο το αυτό το καταπληκτικό. Του Δένδια του στείλαν μήνυμα μολυσμένο με Πρέντατορ δύο μέρες μετά που είχε γίνει εκείνη η ιστορία με τον Τσαβούσογλου στην Κωνσταντινούπολη. Τα θυμάστε που έλεγε ο Δένδιας, ήταν φωτιά και λαύρα. Μετά, ύστερα από δύο μέρες, του στείλαν Πρέντατορ για να τον παρακολουθούν. Και ο Δένδιας λέει, παιδιά, εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω ποιος πήγε να με παρακολουθήσει.

μετά όλο αυτό το σύστριγλο που είχε γίνει τότε με τον Τσαβούσογλου στην Κωνσταντινούπολη, η διαφωνία μας, η έντονη κλπ. Βέβαια μετά ήρθε ο Τσαβούσογλου στην Αθήνα και αγκαλιάστηκαν στον Διόνυσο το εστιατόριο κάτω από την Ακρόπολη. Αλλά τέλος πάντων αυτό πες ότι είναι μια άλλη ιστορία.

0: Ειδικότερα τα 11 πρόσωπα που υπέγραψε ο κύριος Τζαβέλας για παρακολούθηση από την ΕΕΠ και διαπιστώθηκαν και ως στόχοι του Predator ήταν Κωστής Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Χρήστος Μπαρδάκης, Οικονομικός Εισαγγελέας, Θανάσης Κουκάκης, Δημοσιογράφος, Γιώργος Μελωνάκης, Υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, Τίνα Μασαροπούλου, Δημοσιογράφος Παρουσιάστρια, σύζυγος του κυρίου Μελωνάκη.
1: Είναι ένας δολοφονικός βούρκος ο οποίος πνίγει την αξιοπρέπεια. Ξέρετε, μερικές φορές οι συμπεριφορές και οι λέξεις μπορεί να γίνονται σφαίρες και να δημιουργείται μια ζούγκλα αθλειότητας που αποθεί τον καθένα από το να ασχοληθεί με την πολιτική. Προποδίζει όμως και την κοινή γνώμη να σκέφτεται και να κρίνει. Πριν από 2 εβδομάδες η εφημερίδα Documento δημοσίευσε αυτό το πρωτοσέλιδο. Σοκ και δέος με Μελωνάκη. Φωτογραφίσατε μεγάλο κύκλωμα σε Κύπρο και Ελλάδα που έχει ως κοινό παρονομαστεί μυστική οργάνωση με την επωνυμία Αδερφότητα Ροδόσταυρων. Φέρετε ο εξαπορίτων του Πρωθυπουργού να μιλά για διάφορα ζητήματα και το πώς θα καλυφθεί μια υπόθεση απίστευτη. Με φερόμενες παιδεραστίες, με οικονομικά σκάνδαλα. Είδα τον Γιώργο τον Μελωνάκη αμέσως αφού του δημοσιεύθηκε αυτό το άρθρο. Είναι σκληρός άνθρωπος, τον ξέρω πολλά χρόνια, ποτέ δεν τον είδα τόσο ταραγμένο. Να πρέπει να αποδείξει ότι όλα αυτά είναι άθλια ψέματα και συκοφαντίες. Και τα κατάφερε. Τα κατάφερε και το απέδειξε με την ανάρτηση αυτή την οποία έκανε. Όμως έχετε αναλογιστεί ποτέ εσείς, και αναφέρομαι και σε συγκεκριμένους πολιτικούς αρχηγούς, που με τόση άνεση επιτίθεστε με απαράδεκτους προσωπικούς χαρακτηρισμούς, το βάρος το ψυχολογικό το οποίο υποβάλλεται τους πολιτικούς αντιπάλους και τις οικογένειές τους. Και να φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του με αυτές τις αθλειότητες. Ναι κύριε Φάμελε, το ίδιο ντοκουμέντο το οποίο πυροβολούσε τη γυναίκα μου με ένα και μόνο σκοπό. Με ένα και μόνο σκοπό, να διαλύσει την οικογένειά μου για να μπορέσετε εσείς να έχετε πολιτικό όφελος. Αυτοί είστε. Πάρτε τα αυτά, στα πρακτικά. Οι ίδιες αθλειότητες.
2: Ο Μελωνάκης ευτυχώς συνέρχεται και αυτό είναι θετικό, είναι ευχάριστο και να το ευχηθούμε κι εμείς ταχύ αποκατάσταση. Εδώ ρε, εσύ τον παρακολουθούσες και τον ίδιο και τη γυναίκα του με το Predator.
3: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
4: Πολύ ο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
6: πολλά είναι θέμα οπτικής. Τα οπτικά όμως είναι θέμα επιστήμης. Οπτικά Βαλσαμάκης. Ό,τι πιο προηγμένο για τα δικά σας μάτια και ακριβώς αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Όλη η επώνυμη οίκη και τα τελευταία μοντέλα σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής. Οπτικά Βαλσαμάκης. Πλατεία 23 Μαρτίου 2, Καλαμάτα. Και στο www.valsamakis.gr. Βάζει τα γυαλιά με τις πιο ποιοτικές προτάσεις.
7: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
4: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοίκτα από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
8: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη, που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακή.

0: Έρχομαι τώρα, κύριε Ανδρουλάκη, στην κορονίδα των τελευταίων ισχυρισμών σας, που δεν είναι άλλη από την υπόθεση της ΑΕΠ. Θέλω να θυμίσω ότι είναι ένα θέμα το οποίο σε πολιτικό επίπεδο κρίθηκε σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις.
1: Αυτή είναι η αντίληψη η οποία κυριαρχεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Ότι υπόθεση των υποκλοπών, όλα αυτά τα οποία αποκαλύπτονται ακόμα και τώρα, τρία και βάλε χρόνια μετά που έσκασε η υπόθεση, έχουν κριθεί σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις, το 23 και το 24, όπου πρώτο κόμμα βγήκε η Νέα Δημοκρατία. Έτσι λοιπόν, ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
2: Σε ό,τι αφορά το Predator, έχουμε τονίσει σε όλους τους τόνους και με κάθε ευκαιρία ότι το ελληνικό κράτος δεν έχει προμηθευτεί ούτε το Predator, ούτε κανένα άλλο κακόβουλο λογισμικό, και καμιά κρατική αρχή ασφάλειας στη χώρα δεν χρησιμοποιεί τα συγκεκριμένα κακόβουλα λογισμικά. Το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, έχει επιβεβαιωθεί αυτό από όλες τις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη μέχρι τώρα και από τους αξιωματούχους που βρέθηκαν και μίλησαν σε διάφορα όργανα και από την έρευνα της ανεξάρτητης αρχής της διαφάνειας, και είναι βέβαιο ότι θα επιβεβαιωθεί και από οτιδήποτε άλλο βρίσκεται σε εξέλιξη.
1: Αυτά έλεγε τότε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος, πριν από τις εκλογές του 23 βεβαίως, ο Γιαννάκης ο οικονόμου, ο οποίος τώρα συγκαταλέγεται

0: γίνεται και μεταξύ των ανταρτών ή εν πάση περιπτώσει των διαφωνούντων. Τότε το πιο χαρακτηριστικό ηχητικό είναι αυτό της Μισελ, η οποία στη συνέχεια βεβαίως είχε άλλες περιπέτειες.
1: Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει χρησιμοποιήσει το Predator.
2: Πριν τα τέλη του 19, το Predator είχε κιόλας ενεργοποιηθεί στις ίδιες εγκαταστάσεις της ΕΥΠ στην Αγία Παρασκευή.
0: Αλλά παρόλα αυτά η Μισελ επέμενε. Μετά ήταν και άτυχη. Έγιναν ό,τι έγιναν εκεί με τα email και βρέθηκε εκτός νυμφώνος, στον οποίο είχε μπει δυναμικά. Αλλά αυτό δήλωνε και από τη Βουλή στις 9 Δεκεμβρίου του 22 ο πρόεδρος.
3: Το παράνομο λογισμικό Predator που λειτουργούσε στο γραφείο σας, στο γραφείο μου. Το παράνομο λογισμικό Predator λειτουργούσε στο γραφείο μου. Είστε ψεύτης. Είστε ψεύτης. Είστε ψεύτης. Έχω πει πολλές φορές ότι ουδέποτε το ελληνικό κράτος προμηθεύτηκε τέτοιο λογισμικό.
0: Ποτέ. Ουδέποτε. Και έρχεται και ο Τζαβέλας και λέει, παιδιά, δεν τρέχει τίποτα, η δικογραφία παραμένει στο αρχείο. Ο ίδιος Τζαβέλας που είχε υπογράψει την παρακολούθηση του Χατζηδάκη, του Μιλωνάκη. Αλλά προσέξτε τώρα και μια λεπτομέρεια. Ενδεικτική, για να μην πούμε καμιά βαριά κουβέντα, της επικρατούσας νοοτροπίας στη δικαιοσύνη.

0: Πολλά ερωτήματα γύρονται και από τη διάταξη παρακολούθησης του οικονομικού εισαγγελέα Χρήστου Μπαρδάκη. Όπως είναι γνωστό, οι Τζαβέλας και Μπαρδάκης, που είναι επί χρόνια συνάδελφοι και ανώτατη δικαστική λειτουργία, είχαν άριστες σχέσεις και συνεργασία.
1: Ο Τζαβέλας, ως εισαγγελέας της ΕΕΠ,

0: Χατζηδάκης, Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Χρήστος Μπαρδάκης, Οικονομικός Εισαγγελέας. Θανάσης Κουκάκης, Δημοσιογράφος. Γιώργος Μελιονάκης, Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό. Τίνα Μεσαροπούλου, Δημοσιογράφος Παρουσιάστρια, σύζυγος του κυρίου Μελιονάκη. Γιάννης Ολύμπιος, Συνιδρυτής της Εταιρείας Επικοινωνίας VCNO. Θωμάς Βαρβιτσιώτης, Συνιδρυτής της Εταιρείας Επικοινωνίας VCNO. Κωνσταντίνος Μουσουρούλης, συντονιστής του σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης των περιοχών Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης. Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Αργυρό Ξεγοράρη, στενή συνεργάτη Δαμαρέδας Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη και Νικόλαος Σιγάλας, στενός συνεργάτης του Κωστή Χατζηθάκη.
1: Ο Τσαβέλας έβαλε υπογραφή για να παρακολουθηθεί η κολλητή της Μαρέβας, ο πιο στενός συνεργάτης του Χατζηδάκη, ο παλιός μου φίλος ο Κώστας ο Μουσουρούλης, παλιός βουλευτής Χίου, μετά είναι αυτός που διαχειριζόταν κονδύλια για τη δίκαιη μετάβαση εκεί στη Δυτική Μακεδονία που έχει ρημάξει. Άλλος φίλος από τα παλιά, ο Μανώλης ο Γραφάκος, δήμαρχος Μελισσίων, ακλόνητος τώρα στη γραμματεία τη σχετική με τα απόβλητα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και παλιός μητσοτακικός από τη νεότητά του. Όλοι με υπογραφή Τσαβέλα. Αλλά μετά, όταν πήγε στο Τσαβέλα το πακέτο 1930 σελίδες, λέει, η δικογραφία και η απόφαση βεβαίως του δικαστηρίου του μονομελούς πλημελιωδικίου, εκεί ο Τσαβέλας λέει, παιδιά, εδώ πέρα δεν χρειάζεται να παρακολουθήσω τίποτα άλλο, τα ξέρω όλα. Ό,τι έκανε ο Ζήσης, ο πριν από μένα, καλώς το έκανε. Οπότε η δικογραφία παραμένει στο αρχείο.

Ακούστε τώρα να σας διαβάσουμε από το σχετικό ρεπορτάζ της καθημερινής της Κυριακής. Το ρεπορτάζ της κυρίας Σοφίας Πίγκου, της συναδέλφου. Ένας λέει από τους λόγους για τους οποίους ο Τζαβέλας είπε ότι παιδιά δεν χρειάζεται να ανασύρουμε τώρα παλιά ξινά στα φύλλα. Α, στο εκεί στο αρχείο τελείωσε, δεν αποδείχθηκε τίποτα. 1930 σελίδες, 39 συνεδριάσεις του πλημελιωδικείου. Σιγά τώρα που θα ασχοληθούμε με τι είπε τώρα ένα μονομελές πλημελιωδικείο. Λέει λοιπόν, όπως τα έχει συγκεντρώσει τα στοιχεία η καλή συνάδελφος, λέει ο Τζαβέλας, δεν προέκυψαν τα αναγκαία στοιχεία για την εκκίνηση έρευνας, αφού η απόφαση του πλημελιωδικείου πιθανολογεί ανεπιβεβαίωτα πως επειδή κάποιοι από τους στόχους του κατοσκοπευτικού λογισμικού Predator ήταν σημαντικά πρόσωπα και επειδή το λογισμικό μπορούσε να συλλέξει πολλά δεδομένα, ίσως οι καταδικαστέντες και πιθανοί συνεργοί τους απέκτησαν ή προσπάθησαν να αποκτήσουν πληροφορίες που θεωρούσαν κρατικό απόρριτο. Που θεωρούνται κρατικό απόρριτο. Εδώ μιλάμε για το αν δηλαδή πρέπει να ασκηθεί δίωξη για κατασκοπία. Αφού είπαμε, παρακολουθούσανε τον Δένδια, τον Χρυσοχοίδη, τον Γεραπετρίτη, όλους τους πάντες. Ο Δένδιας

Στην Τουρκία τα ψάλε στον Τσαβούσογλου και με το που γύρισε πίσω του στείλαν μήνυμα με Predator. Μα αν το στείλαν οι Τούρκοι. Συνεχίζει ο Τσαβέλας. Εδώ είναι το ωραίο τώρα. Ωστόσο, δεν αποδείχθηκε ποτέ ότι υπήρχαν πράγματι τέτοια απόρριτα δεδομένα στα κινητά τους. Μα αφού δεν τους κάλεσες να φέρουν τα κινητά τους, πώς να βρεθούν αυτά τα απόρριτα? Ενώ ανάμεσα στα θύματα, εδώ είναι το ωραίο, υπήρχαν και πρόσωπα όπως ο Μένιος Φουρθιώτης και ο Λάκης Λαζόπουλος, που δεν μπορούν να θεωρηθούν στόχοι κατασκόπων. Σου λέει δηλαδή, τώρα είναι δυνατόν ένας κατάσκοπος να παρακολουθεί τον Λάκη ή τον Μένιο? Τώρα, αν ο ίδιος παρακολουθεί και τον Νίκο, τον Δένδια ή τον Γιώργο τον Γεραπετρίτη, εντάξει, αυτό άλλο πράγμα. Αφού λοιπόν παρακολουθούσαν τον Μένιο και τον Λάκη, που δεν είχαν απόρριτα στα κινητά τους, τότε πώς να θεμελιωθεί κατηγορία για κατασκοπία, άσχετα τώρα που παρακολουθούσαν ταυτόχρονα και τον Υπουργό Εξωτερικών και όλους τους υπόλοιπους στο Μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Καταλήγοντας, συνεχίζει η καλή συνάδελφος η κυρία Σπίγκου, εκτιμά ο Τσαβέλας ότι ακόμα και αν κάποια από τα θύματα είχε στο κινητό του κρατικά μυστικά, κάτι που δεν αποδείχθηκε, τυχόν πρόσβαση τρίτων σε αυτά θα ήταν συμπτωματική και όχι αποτέλεσμα οργανωμένης κατασκοπίας. Δηλαδή λέει, παρακολουθούσαν τον Δένδια για άλλους λόγους. Αν τυχόν τώρα βρήκανε και τίποτα διαβαθμισμένα έγγραφα στο κινητό του, σιγά μωρέ τώρα, κατασκοπία, συμπτωματικό ήταν.

0: Ανάλυε ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smartwash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smartwash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smartwash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
2: Με τον έξυπνο τρόπο.
0: Στην Broker Ορφανός Insurance γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια υποχρέωση. Είναι μια υπόσχεση προστασίας για ό,τι έχει αξία στη ζωή σας. Ασφαλίσεις πυρός, υγείας, οχημάτων και αστικής ευθύνης, καθώς και πλήρη κάλυψη επιχειρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε το αύριο με σιγουριά μέσω ενός δικτύου 80 συνεργατών και 5 εταιρικών καταστημάτων σε Καλαμάτα, Αθήνα, Μεσίνη, Στούπα και Αρφαρά. Broker Ορφανός Insurance. Κεντρικά γραφεία Ξενοφόντος 10 Καλαμάτα. Τηλεφωνικό κέντρο 210-30-083-60 και στο www.broker.gr.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
8: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
2: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
2: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
2: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
10: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
4: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
10: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
4: Ναι, Πινδάρου 16 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210-9711.
4: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Interveten Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
14: Χορηγός εκπομπής.
15: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
16: Πρωινή καρφίτσα. Καθημερινά από τις 9 το πρωί από το κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης.
0: 9 και 2 πρώτα λεπτά, πρωινή καρφίτσα. Συντονισμένη στους 94 και 8 στο κανάλι Ένα Καλαμάτας. Στο μικρόφωνο η Άννα Γουρνά και μαζί μου είναι ο Άγγελος Μπουραντώνης, που σήμερα θα μου παρουσιάσει το μεσημέρι και την εξαιρετική του εργασία. Ιωάννα Μαλούση, αν ακούς, έλα να παρακολουθήσεις τι πόντα έγραψαν τα παιδιά. Μαζί μας φυσικά στο πρώτο ημίωρο το βιβλιοπωλείο, βιβλιοπωλείο, στο βιβλιοπωλείο της καρδιάς μας. Άγγελε, είναι γιορτή, ψάξε να τη βρεις. Νίκη Τεράτρια Αλφα στο κέντρο της πόλης, σε όλα τα social media και φυσικά στο e-shop βιβλιοπωλείο.gr με πολλές προσφορές στα εξαιρετικά του προϊόντα. 4 Μαΐου σήμερα. Είναι.
1: Ναι, είναι της Αγίας Πελαγίας.
0: Είδες. No. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Πελαγία, την Πελαγή. No dark sarcasm in the classroom. Μαζί μας επικοινωνείτε 27-210-92-500. Διαδικτυακά μας ακούτε από όλες τις πλατφόρμες αναμετάδοσης των ραδιοφώνων. Και φυσικά στα social media, κανάλι 1, το 1 αριθμητικά. Καλαμάτας, για να μας κάνετε follow.

0: σχετικά ήρεμα κυλήσα το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Με πολύ κρύο.
1: Καιρός για δύο.
0: Με πολύ ωραία και αστεία post στα social σχετικά με τις καιρικές συνθήκες. Πού παγώσαμε και έριξε χιόνι.
1: Μάλλον ο καιρός μπερδεύτηκε από την Πρωτομαγιά στην Πρωτοχρονιά.
0: Έτσι,
1: γι' αυτό και χιόνισε.
0: Έτσι, μπράβο. Ακόμη και στο Νταΐγετο, έτσι στο πολύ υψηλό σημείο. Ένα χιονάκι το έριξε.

0: Σε τοπικό επίπεδο, Άγγελε μου,
1: λοιπόν,
0: τι έτσι ενδιαφέροντα πράγματα είχαμε.
1: Να ξεκινήσουμε από το ΕΚΑΒ για τη Λογκά,
0: ναι,
1: όπου είχαμε δηλώσεις του Δημάρχου Μεσίνης, του κυρίου Αθανασόπουλου, στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου.
0: Και τι μας είπε?
1: Ότι το ΕΚΑΒ θα λειτουργήσει τέλος Μαΐου.
0: Μάλιστα.
1: Απλά αργεί λόγω της υποστελέχωσης.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει ξεκινήσει ήδη ο διαγωνισμός.
0: Α, στη φάση του διαγωνισμού είμαστε.
1: Ναι, και των προσλήψεων.
0: Εντάξει.
1: Εκεί είμαστε.

0: Από σήμερα ξεκινάει η αποχή του δικηγορικού συλλόγου Κυπαρισίας μετά από απόφαση του συλλογικού του οργάνου μέχρι την Παρασκευή 8 Μαΐου.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε όσοι δικηγόροι...
1: Αναφέρεται και ο λόγος.
0: Ναι. Και το θέμα είναι η σοβαρή και συνεχόμενη υποστελέχωση του πολιτικού τμήματος της παράλληλης έδρας Κυπαρισίας, δηλαδή του πρωτοδικείου Μεσσηνίας.
1: Ουσιαστικά αλλάζει η εικόνα στο δικαστικό χώρο, καταργούνται, συγχωνεύονται και αλλάζουν δεδομένα. Για να το πούμε έτσι γενικά. Να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι από την Παρασκευή 1η Μαΐου μπήκαμε στην αντιπυρική περίοδο, που σημαίνει τέλος τα καψίματα και τα χωραφάκια και από εδώ και από εκεί, γιατί υπήρξαν έτσι και κάποιες πυρκαγιές. Και μιας που ήσουν στην Κυπαρισία, χθες έγινε γνωστό και στα social αλλά και στον τοπικό τύπο ο τραυματισμός 11χρονης από Πατίνη.
0: Ναι, υπήρξε μια μικρή σύγκρουση.
1: Και πρόσφατα είχαμε και τον θάνατο του 13χρονου με το Πατίνη. Γι' αυτό λίγο προσοχή, λίγο προσοχή. Γιατί με τα Πατίνια γίνεται έτσι μια κατάσταση περίεργη.
0: Ναι.
1: Καλό είναι να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.

πρωί διάβασα στα social, έτσι σε τοπικό επίπεδο, νομίζω στην Ελευθερία ότι ήταν, είδα ένα άρθρο σημερινό, χθεσινό, δεν θυμάμαι, αλλά επειδή το είχα αναφέρει από τούτη εδώ την εκπομπή, μου το θύμισε η τοπική εφημερίδα και την ευχαριστώ, την κατάρρευση και την άθλια κατάσταση των δημοτικών υπνοτηρίων, το οποίο είχα πει τότε που εγκαινιάστηκε, για να δούμε αν θα λειτουργήσει ποτέ. Σήμερα λοιπόν η τοπική εφημερίδα δηλώνει ότι καταραίει το οίκημα και τα οικήματα των δημοτικών υπνοτηρίων. Τι περίεργο άραγε, να ήταν και το μόνο. Χωρίς λόγο, χωρίς ουσιαστική λειτουργία, δημιουργήθηκαν, αλλά δεν λειτουργήσαν ποτέ όπως θα έπρεπε.

0: Σε τοπικό επίπεδο έχουμε κάτι άλλο, Άγγελε, που θεωρεί σημαντικό?
1: Μας ήρθε και το ποσό,
0: ναι,
1: που δόθηκε στο Δασαρχείο Κυπαρισίας.
0: Ναι, 19.000 νομίζω.
1: Mm-hmm.
0: Ναι.
1: Πολύ μικρό ποσό.
0: Για την αντιπυρική περίοδο.
1: Όλοι.
0: Λοιπόν, άντε τώρα να δούμε πώς θα ανταποκριθεί ο συγκεκριμένος Δήμος και το συγκεκριμένο Δασαρχείο. Με επάρκεια στη συγκεκριμένη αντιπυρική περίοδο. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν πάρα πολλές μειώσεις.

0: Όσον αφορά την Ελλάδα, εντάξει, έχουμε πρώτα απ' όλα τις Βρυξέλλες, τον Πιερακάκη, για τις συνεδριάσεις Eurogroup και ECOFIN. Θα μιλήσει αύριο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ως πρόεδρος του Eurogroup έχει να μας πει πολλά. ...15.000 στρατιώτες στα στενά του Ορμούζ από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί δεν υπάρχει ουσιαστικά εκεχηρία, εκεί δεν υπάρχει ουσιαστικά ηρεμία. Εκεί νομίζω δεν υπάρχει και για μας σωτηρία, βλέποντας τις τιμές του πετρελαίου και βλέποντας φυσικά στο τέλος και τις τιμές αγοράς. LNG αγοράζουμε από τη ΣΥΠΑ.
1: Βεβαίως, υγροποιημένο.
0: Υγροποιημένο, για να μπορούμε να δουλέψουμε. Mm-hmm. Τελικά ποιος είναι χαμένος και ποιος κερδισμένος από όλη αυτή την ιστορία? Μεγάλη απορία το έχω. Γιατί ξεκίνησε η ιστορία Ουκρανία-Ρωσία, πετάξαμε έξω κάθε είδους συνεργασία με τη Ρωσία, βάλαμε τα πράγματα σε μία σειρά υποστηρίζοντας και καλά την Ουκρανία. Μετά ήρθε η Μέση Ανατολή. Ήδη είχαμε ξεκινήσει την εξάρτησή μας από τη ΣΥΠΑ και τώρα έγινε μεγαλύτερη. Το κατάλαβε κανείς?
1: Δεν νομίζω.
0: Ούτε εγώ. Κάτι κάνουμε λάθος. Κάτι δεν καταλαβαίνουμε.

0: Ωραίος ο Γιάννης Χαρούλης. Λοιπόν, Άγγελε, να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι από τις 9 Μαΐου θα δοθεί στην κυκλοφορία ένα κομμάτι του δρόμου που αφορά το ασπρόχωμα, έτσι για να δώσουμε μια εικόνα, αεροδρόμιος ασπρόχωμα, και φυσικά μιλάμε για ένα κομμάτι του δρόμου Καλαμάτα Ριζόμυλος. Αυτό θα δοθεί. Mm-hmm. Είναι ένα μικρό κομμάτι. Οι περισσότεροι που έχουμε κινηθεί προς τα εκεί το βλέπουμε. Σίγουρα όμως είναι ένα κομμάτι το οποίο θα εξυπηρετήσει τον τουρισμό, ο οποίος θα κινηθεί προς την πόλη της Καλαμάτας από το αεροδρόμιο κατά την περίοδο του καλοκαιριού. Οπότε όλα καλά δεν είναι καθόλου, μα καθόλου άσχημη αυτή η εξέλιξη, και υπάρχουν κάποιες εργασίες οι οποίες συνεχίζονται στους δρόμους και Καλαμάτα Ριζόμυλος και Ριζόμυλος Πεταλίδη κλπ. Εντάξει, κάτι κινείται.
1: Κινείται.
0: Κινείται και κάτι... βέβαια δεν υπάρχει περίπτωση να τα έχουμε έτοιμα το καλοκαίρι.
1: Το 28. Το 28.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, να μην...
1: Και επειδή πέρασα και από Πύλο αυτές τις μέρες, mm-hmm. είδα το εργοτάξιο για τη δημιουργία του νέου δρόμου που θα συνδέει την Πύλο με την Καλαμάτα. Mm-hmm. Προχωράνε πολύ γρήγορα τα έργα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε συνηθίσει σε τέτοιους ρυθμούς.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως παρόλες τις αντίξωες συνθήκες, γιατί και ο πόλεμος συμβάλλει mm-hmm. στις καθυστερήσεις των έργων, φυσικά με τις αλλαγές και τις τιμολογίες των υλικών, παρά αυτά κινούνται θετικά κάποιες εργασίες, όπως συνεχίζονται και στην πόλη της Καλαμάτας οι εργασίες αυτή τη στιγμή. Δόθηκε νομίζω η φραντζή και η συνέχεια της στην κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή ένα τμήμα της Νέδοντος αλλάζει.
1: Ολοκληρώνεται σιγά σιγά.
0: Σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί. Θα φτάσει στο σημείο το οποίο δημιουργείται η ανάπλαση στο κέντρο της πόλης.
1: Είχαμε και τις βροχοπτώσεις λίγο αυτές τις μέρες.
0: Αυτές τις μέρες ο καιρός, μην το συγχωριάσουμε σε παρακαλώ. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα δήλωση του βουλευτή Μεσσηνίας, του κυρίου Χαρίτση. Και αναφέρομαι και πάλι, γιατί πάλι από αυτή την εκπομπή και στο παρελθόν έχουμε μιλήσει για την κατάσταση του Φιλιατρινού Φράγματος,

0: Ο κύριος Χαρίτσης τονίζει ότι 8 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του φράγματος και έπειτα από αλλεπάλληλες εξαγγελίες, υποσχέσεις και επικαιροποιήσεις σχεδίων από διαφορετικές ηγεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η κυβέρνηση παραδέχεται ότι δεν παρέχει καμία ουσιαστική εξήγηση για τις καθυστερήσεις. Και παραδέχεται ότι η λειτουργία του μετατίθεται ουσιαστικά ως το 2026. Δηλαδή κάτι υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
1: Μάλλον ο κύριος Χαρίτσης δεν θέλει να γίνει γαλανός. Θέλει να γίνει...
0: Αυτό είναι το μόνο
1: σύμφωνο. Λίγο την περδί καλή.
0: Κοίταξε να δεις. Α, μάλιστα.

3 Νοεμβρίου του 2021 εγκαινιάσαμε με πανηγυρικό τρόπο, σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας Ελευθερία, τα δημοτικά υπνοτήρια στο Δυτικό Κέντρο στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, τα οποία δεν λειτουργήσαν ποτέ. Δεν αδειοδοτήθηκαν και δεν άνοιξαν τις πόρτες τους για να εξυπηρετήσουν κόσμο που έχει ανάγκη, όπως είχε σχεδιαστεί από τη Δημοτική Αρχή.

0: Μάλιστα. Βλέπω... Και πάλι προβλήματα στα κτίρια και πάλι εκείνο. Μου θυμίζει το κτίριο που βρίσκεται μέσα στο νέο δημαρχείο, που αφού το ξοδέψαμε τα χρήματα και αφού το φτιάξαμε, διαπιστώσαμε με μελέτη ότι έχει στατικό πρόβλημα και ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτή τη στιγμή. Μάλιστα.
1: Βλέπω αυτή τη στιγμή μία είδηση που μας έρχεται από το New Jersey, των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαμε ένα ατύχημα. Μάλιστα. Με την προσγείωση ενός αεροσκάφους.
0: Και στην Ελλάδα είχαμε πάνω σε μία σκάλα, στον Άραξο, νομίζω. Πού ήταν, όχι, στον Άραξο, στην Πάτρα. Ναι.
1: Στον Άραξο, που βρήκε λίγο τη σκάλα, ναι.
0: Που λύγησε η σκάλα. Για πες εσύ το δικό σου.
1: Αεροσκάφος κατά την προσγείωση χτύπησε με τον τροχό προσγείωσης ένα διερχόμενο φορτηγό.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Ναι, δόξα τω Θεώ, είναι και οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος και ο οδηγός καλά.
0: Οπότε τίποτα δεν έγινε, ρε παιδάκι μου.
1: Απλά είχαμε ένα ξυστό.
0: Έλα μωρέ τώρα, άμα δεν υπάρχει λίγο... δεν έχει νόημα. Ως είδηση αυτή. Δεν έχεις καταλάβει τι πουλάει. Δεν έχεις καταλάβει με τι ασχολούμεθα. Για κάνε ένα καλύτερο focus στα social να δεις τι πουλάει. Για πάμε στο πρώτο διαφημιστικό.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-87164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
7: Πολύτιμη όπως όλες οι αισθήσεις. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας στερεί όμορφες στιγμές της ζωής σας. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ακουστικά βαρικοΐας Άννα Χρονοπούλου. Μεγάλη ποικιλία σε ψηφιακά ακουστικά βαρικοΐας με αυτόματη περιβαλλοντική προσαρμογή για αβίαστη φυσική ακοή. Αθέατα, επαναφορτιζόμενα, προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη σας. Υπεύθυνο και άμεσο σέρβις. Δεκτά όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν δοκιμή. Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός ακουστικά βαρικοΐας Άννα Χρονοπούλου. Υπεύθυνος ακοοπροθετιστής Αντώνης Γιαννόπουλος. Αριστοδήμου 90 Καλαμάτα και Δημητρίου Κούτσικα 45 στη Μεσίνη. Τηλέφωνο 27210-88-731. Εμπιστοσύνη που ακούγεται.
8: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
9: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
9: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
8: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
9: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
8: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.πατσαβούρας.com.
9: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
10: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
11: Η ώρα είναι 9:30.
12: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
13: Έχουμε Αλφα. Παντού.
12: Δηλαδή?
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
14: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
15: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
16: Συντονίσου.
17: Χορηγός εκπομπής.
18: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings?
1: Μετά από πολύ κόπο, μετά από μεγάλη προσπάθεια, δική μου προσπάθεια, στο δεύτερο ημίωρο είμαστε, εκεί στου Κώστα στην οικία Μπουρνιά που όμως σήμερα είναι κλειστά, δεν μπορούμε να πάμε. Θα πάμε από αύριο. Όμως επειδή εμείς δεν σας αφήνουμε έτσι, έχουμε Γεωργία Κουτσούκου στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα Τζόρτζια. Καλημέρα, μας ακούς Γεωργία?
2: Έλα, καλημέρα.
1: Τι κάνεις? Καλά είμαστε, εσύ?
2: Μπράβο, μπράβο. Πώς είστε? Καλή εβδομάδα.
1: Καλό μήνα.
2: Καλό μήνα.
1: Όλα τα καλά. Βλέπω είσαι ηλιόλουστη.
2: Ναι, έχω βγει έξω στο μπαλκόνι.
1: Όλα καλά.
2: Καλά εσείς?
1: Καλά κι εμείς. Πώς θα πέρασες την Πρωτομαγιά? Όλα καλά ή ο καιρός ήταν έτσι?
2: Με το τζάκι, εντάξει, ωραία ήταν.
1: Δεν ήταν ωραία? Γουνάκι, έβαλες γουνάκι.
2: Αφού είχαμε το τζάκι, εντάξει ήμασταν.
1: Εννοείται. Ωραία, πολύ ωραία. Πού είσαι, είσαι εδώ ή έχεις φύγει?
2: Δεν έχει σημασία αυτό, μπορεί να είμαι αλλού.
3: Εγώ είδα κάποιες φωτογραφίες με κιμονό πάντως.
1: Νάτι, η κυρία με το κιμονό.
3: Η κυρία με το κιμονό.
2: Ετοιμάζομαι τώρα ήδη, είμαι σχεδόν στο αυτοκίνητο για να φύγω. Δηλαδή αυτό σου λέει δεν είμαι.
1: Ναι, και ο Άγγελος νόμιζε πως είσαι Japan. Σε είδα με το κιμονό.
4: Τι θέλει ο Άγγελος?
1: Ο Άγγελος νόμιζε πως είσαι Ιαπωνία. Σε είδε με το κιμονό. Στο social.
2: Ναι, η φωτογραφία είναι από την Ιαπωνία, αλλά είναι πριν δύο μήνες. Τρεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι παλιά. Είναι παλιά. Τι καλό θα φάμε? Τι γλυκό ή αλμύρο?
2: Θέλετε και να φάτε?
1: Δεν πρέπει, ε. Δεν φάγαμε, ρε παιδί μου. Μας τα χάλασε η Πρωτομαγιά. Οπότε είπαμε, μήπως,
2: δηλαδή,
1: είπαμε, δεν μπορέσαμε ρε παιδί μου να βγούμε στους αγρούς.
2: Γαμώ του.
3: Και την Κυριακή που είχαμε ευκαιρία,
2: λοιπόν,
3: πάλι έβρεξε.
2: Γίνεται, Ιωάννα, αφού είσαι πεινασμένη και δεν έχεις φάει και...
1: Πολύ πεινασμένη.
2: Πολύ πεινασμένη.
1: Πολύ, πολύ, αλήθεια. Αλήθεια είναι. Για πες.
2: Λοιπόν, άκου να δεις τι θα γίνει τώρα. Θα σου πω εγώ κάτι. Θα πας κατευθείαν στο... στην αγορά πάνω, στο, όχι στο ακρέατα, στους φίλους σου.
1: Στο Βολκάνος θα πάω εγώ.
2: Στο Βολκάνος και λέω στην αγορά, στο Βολκάνος, αυτό τους φίλους σου, δεν θυμάμαι το όνομα. Θα πας κατευθείαν εκεί.
1: Ναι.
2: Θα πάρεις καλαμάκια, κοτόπουλο και χοιρινό.
1: Ναι.
2: Έτσι, όπως τα φτιάχνουν αυτοί μοναδικά.
1: Ναι, ναι, ναι, μαριναρισμένα.
2: Θα πάρεις, πρόσεξε, σημείωσε τώρα, θα πάρεις 1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις.
1: Ναι.
2: Ένα φακελάκι μαγιά.
1: Μάλιστα.
2: Αλάτι στο σπίτι έχεις.
1: Δόξα τω Θεώ. Μπράβο, για πολλές, ναι, χρήσεις.
2: Μπράβο, ναι. Πιπέρι στο σπίτι έχεις.
1: Βέβαια. Και,
2: μπράβο, ναι,
1: και άσπρο και μαύρο.
2: Α, εντάξει, μαύρο.
1: Εντάξει.
2: Περίμενε. Ρίγανη στο σπίτι έχεις.
1: Και φρέσκια και ξερή.
2: Ωραία, ωραία, πάμε. Ελαιόλαδο έχεις.
1: Έξτρα παρθένο. Παρακαλώ, παραγωγή μου μαζεμένο. Ωραία. Με τα χεράκια μου.
2: Ωραία, ωραία, ωραία. Ένα μπουκαλάκι νερό εμφιαλωμένο θα πάρεις το μισό, το μικρό.
1: Μάλιστα, εύκολο είναι και αυτό. Έχω
2: εύκολο,
1: και από αυτό.
2: Εύκολο, δεν είναι εύκολο.
1: Έχω και από αυτό.
2: Λοιπόν, θα πάρεις τα καλαμάκια, όπως σου είπα, θα τα ξεκινήσεις να τα ψήνεις και ταυτόχρονα θα κάνεις το εξής. Θα βάλεις 2,5 κούπες αλεύρι, μισό φακελάκι μαγιά, ένα φλιτζάνι του καφέ ελαιόλαδο, μπορεί και λίγο λιγότερο, θα το δεις αυτό στη ζύμη σου και αυτό θα το βάλεις σιγά σιγά. Αλάτι, λίγο πιπέρι, αν θες μπορείς να βάλεις και πάπρικα έτσι για να κάνεις τη διαφορά εσύ.
1: Οχ, σε έχασα. Πού πήγες? Έλα, εδώ είσαι? Εντάξει, για πάμε. Μπούκοσε ρε παιδί μου. Δεν σε ακούμε βρε Τζόρτζια. Ναι, το ξέρω. Έλα, για πάμε. Είναι η σύνδεση. Σήμερα έχουμε προβλήματα με τα Wi-Fi εδώ στο κέντρο, δεν ξέρω γιατί. Και μας κάνει κάτι κόλπα ο ήχος. Μακάρι να καταλαβαίναμε τι μας λες, βέβαια.
0: εδώ είναι νερό.
1: Ναι.
2: Κοιτάμε και τα σουβλάκια μην τα κάψουμε.
1: Ναι.
2: Φτιάχνουμε λοιπόν τραβηχτές πίτες, απλά εγώ βάζω λίγο πιπεράκι.
1: Ακτή.
0: Βάζεις τα σουβλάκια, ναι, τα βάζεις πάνω στο τηγανόψωμο και κάνεις το σούπερ σουβλάκι τυλιχτό με τηγανόψωμο που δίνεις ρέστα.
1: Ναι, ρέστα, ε. Κάτσε με Τζόρτζια. Σήμερα τα συστήματα είναι κάτσε καλά, λέμε. Δεν μου λες, κοριτσάκι μου γλυκό, μπορείς σε παρακαλώ πολύ, αν δεν σε ταλαιπωρώ γιατί δεν ακούστηκε, να μας πει... Εντάξει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει.
0: Έλα, θα... πες μου, βρε, πες μου, τι πειράζει.
1: Λίγο πώς κάνεις πάλι τις πιτούλες.
2: Ε, το είπα.
1: Ναι, αλλά δεν ακούστηκε γιατί είχαμε πρόβλημα. Βάζε όλα τα υλικά
0: αλεύρι,
1: μαζί.
0: Βάζουμε τη μαγιά, μην μιλάς πάνω μου, άκου.
1: Ναι.
0: Βάζουμε παιδιά το αλεύρι, βάζουμε τη μισή μαγιά,
1: ναι,
0: το μισό φακελάκι, βάζουμε το μισό νερό.
1: Ναι.
2: Θέλεις να με πάρεις κανονικά γιατί εδώ ακούω κάτι θορύβους.
1: Δεν, όχι, ακούγεσαι πεντακάθαρα, μην ακούς τίποτα εσύ.
0: Α, okay.
1: Πάμε.
0: Το μισό μπουκαλάκι νερό, το μισό ελαιόλαδο,
1: ναι,
0: το αλάτι και το πιπέρι, ζυμώνουμε.
1: Ναι.
0: Μέχρι να έχουμε μια ωραία ζύμη και σιγά σιγά προσθέτουμε το λάδι και το νερό αναλόγως πώς θα μας πάει στο χέρι μας με το αλεύρι, μέχρι να έχουμε μια ωραία λίγα ζύμη. Τηγανίζουμε τις πίτες τραβηχτές, τραβάμε δηλαδή με τα δάχτυλά μας προς τα έξω για να μεγαλώσουν και να γίνουν σαν πιτούλες. Ψήνουμε παράλληλα τα σουβλάκια.
1: Τέλεια.
0: Και σερβίρουμε με ντομάτα, κρεμμύδι ή σκέτα
1: όπως
0: με την πιτούλα, ή μπορεί να κάνουμε και ένα ωραίο τζατζίκι.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε πίτες για σουβλάκι με τραβηχτές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι η σημερινή μας συνταγή
1: και γιατί
0: το άνοιγμα της ωραίας εβδομάδας.
1: Και αυτά σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Τζόρτζια, διότι είναι εξαιρετική.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό δρόμο σου, ευχόμαστε την αγάπη μας, θα λέμε την Παρασκευή.
0: Φιλάκια,
1: φιλιά πολλά, φιλιά, φιλιά, φιλιά.
4: Ο καθένας από εμάς βλέπει τον κόσμο αλλιώς, με τα δικά του μάτια. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να κοιτούν τη ζωή με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Αν προσπαθήσεις να ζήσεις με τους κανόνες των άλλων, στερεύεις από οξυγόνο. Η δύναμή σου πηγάζει από τη διαφορετικότητά σου.

0: Μάλιστα, λοιπόν, και σας έχω ευχάριστα νέα, διότι σύμφωνα με τον μετεωρολόγο κύριο Τσατραφίλια, ο οποίος δήλωσε στο πρώτο θέμα ότι μπορεί να βιώσαμε αυτό το κρύο και τα χιόνια, αλλά έρχονται τα τριαντάρια και η σκόνη. Από δηλαδή ουσιαστικά μιλάμε για... λοιπόν...
1: Είδα το πρωί το...
0: 100, πάντως, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, 136 χρόνια είχαμε να ζήσουμε
1: όντως
0: τέτοια πρωτομαγιά. Ωστόσο θα αλλάξει πάρα πολύ γρήγορα πάλι το σκηνικό.
1: Ναι, στα μέσα αυτής της εβδομάδος, από ό,τι άκουσα το πρωί στην πρωινή εκπομπή του Open που μιλούσε ο μετεωρολόγος, ο κλέαρχος Μαρουσάκης.
0: Ναι. Α, έπιασες άλλον εσύ.
1: Ναι. Είπε ότι...
0: Να δούμε, συμφωνούνε.
1: Έρχεται από τον νότο ένα μεγάλο κύμα ζέστης, το οποίο θα επηρεάσει όλη την Ελλάδα, από τα Κύθυρα μέχρι τη Θράκη, και θα έχουμε τριαντάρια και μπορεί και παραπάνω, σε ολόκληρη τη χώρα. Οπότε ετοιμαστείτε, θα βγούμε στις πλάζες σιγά σιγά. Αλλά δεν ήταν και τόσο θετικός για τη θερμοκρασία των υδάτων της θαλάσσης. Είπε ότι η θάλασσα είναι ακόμα κρύα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, είχαμε την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να στείλουν 15.000 στρατιώτες. Τώρα έχουμε την απάντηση από το Ιράν, το οποίο δηλώνει ότι η ασφάλεια των στενών του Ορμούζ είναι στα χέρια μας και ότι η ασφαλής διέλευση των πλοίων πρέπει να συντονιστεί με τις ένοπλες δυνάμεις μας.
1: Ακριβώς.
0: Άρα έχουμε απειλές ότι θα επιτεθεί σε αμερικανικά πλοία που θα επιχειρήσουν να πλησιάσουν ή να μπουν στα στενά του Ορμούζ ο Ιρανικός στρατός. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση Τραμπ για την έναρξη επιχείρηση ελευθερία
1: για τα στενά του Ορμούζ.
0: Βλέπω να γίνεται ένας χαμός.
1: Βέβαια πηγές από
0: ελπίζω
1: τις...
0: Ελπίζω να μην την πληρώσουν οι άφτεγοι.
1: Δεν νομίζω. Γιατί από ό,τι αναφέρουν πηγές από το Πεντάγωνο των Ηνωμένων Πολιτειών,
0: μάλιστα,
1: δεν θα γίνει στρατιωτική επιχείρηση. Απλά ο στόλος που... είναι στον κόλπο του Ομάν,
0: ναι,
1: δηλαδή δίπλα από τα στενά του Ορμούς,
0: ναι, ναι,
1: θα δώσει τις σχετικές πληροφορίες διέλευσης στα διάφορα εμπορικά πλοία που είναι εγκλωβισμένα μέσα στα στενά για να έρθουν από ασφαλή δίωδο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, πού είναι αυτή η δίωδος και γιατί δεν την έχουν βρει τόσο καιρό? Και από ό,τι ξέρουμε από τις ανακοινώσεις που έχει βγάλει η κυβέρνηση του Ιράν, έχει ναρκοθετηθεί όλο το πέρασμα στα στενά του Ορμούζ. Τώρα από πού θα περάσουν, ένας θεός ξέρει.
0: Μάλιστα. Και έχουμε την κατάθεση ανεξάρτητης πρότασης σύστασης επιτροπής από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τον ΟΠΚΕΠΕ, η οποία θα γίνει σήμερα το πρωί. Δική τους. Δηλαδή αποστασιοποιούνται από την κίνηση του ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, την οποία έχει ήδη καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, έτσι.
1: Και είχαμε ρήγμα, μεγάλο ρήγμα.
0: Ναι, το ζητούμενο, ξέρεις ποιο είναι, Άγγελέ μου? Ότι με αυτές τις κινήσεις αποδεικνύεται ότι δεν υπάρχει μέλλον συνεννόησης μεταξύ των κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Ακριβώς.
0: Και αυτό λειτουργεί υπέρ
1: της κυβέρνησης, βέβαια.
0: Βέβαια, εντάξει, και ορθά, γιατί να μην λειτουργεί? Εγώ δεν είμαι αυτή που θα κρίνω αν πρέπει ή όχι. Εγώ είμαι αυτή που θα πω πάντως ότι είναι και ένας από τους λόγους που διαπιστώνουμε την άνοδο της κυβέρνησης στις
1: δημοσκοπήσεις, βεβαίως,
0: δημοσκοπήσεις, διότι έχουμε και πάλι σημαντική άνοδο ποσοστού στην κυβέρνηση. Άρα λοιπόν κάτι κάνουν λάθος οι υπόλοιποι εάν πιστεύουν,
1: ναι,
0: ότι ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος από την κυβέρνηση και δεν μπορούν να απορροφήσουν αυτό το ποσοστό της δυσαρέσκειας.
1: Όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ακριβώς. Μάλλον πρέπει να δουν τι κάνουν οι ίδιοι λάθος και όχι τι κάνει η κυβέρνηση λάθος. Αλλά δεν το βλέπω.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε τέσσερα μέτωπα μέσα δεν στην ίδια βλέπω. Την αντιπολίτευση.
0: Δεν το βλέπω και δεν πρόκειται και να το δω. Οπότε attention please, πάμε σε διαφημίσεις. Διότι όχι τίποτα άλλο, πρέπει να δώσω την παραγγελία για τα σουβλάκια να φτιάξω και τις τραβηχτές.
1: Επίσης θέλω να βάλουμε μετά, αν μπορείτε, το τραγούδι που είχατε πει ότι είναι όλο από τεχνητή νοημοσύνη.
0: Μάλιστα. Όπως θέλετε κύριε. Δεν χαλάμε χατήρια.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721083957.
0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
2: Οι ανάγκες πολλές, η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
4: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
5: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
5: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
7: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
7: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Β' Έμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
4: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
9: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
9: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύσεις στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
9: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
10: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
0: Η ώρα είναι 10. Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
11: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού ιστορικού κέντρου Καλαμάτας. Σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία Αλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
12: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφράτα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
13: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
14: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210-27325 και 6984-5974-00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.

0: What have we here, laddie? Mysterious scribblings? A secret code? No. Poems, no less. Poems, everybody! The laddie reckons himself a poet. Money gets back. I'm all right, Jack. Keep your hands off my stack.
1: Καλή, εδώ είμαι. Εδώ είμαι.
2: Εδώ επιστρέψατε. Επιστρέψαμε.
1: Με ασφάλεια, μπορώ να σου πω.
2: Πάντοτε. Στο τρίτο ημίωρο μόνο ασφάλεια υπάρχει.
1: Ή ξέρεις από Σοκράτη Σάμιο και σέρβις αυτοκίνητον ή δεν ξέρεις. Αν δεν ξέρεις πρέπει να το μάθεις, γιατί πρέπει και εσύ να φροντίζεις την ασφάλειά σου. Και όχι μόνο τη δική σου, αλλά και των αγαπημένων σου προσώπων, τα οποία μπαίνουν στο αυτοκίνητο, μετακινούνται μαζί σου και οφείλεις... να τους παρέχεις την ασφάλεια... με την εγγύηση ενός ονόματος που δεν είναι άλλο από το Σοκράτη Σάμιο Νικολάου Πλαστήρα 32. Νέος χώρος, σύγχρονα εξοπλισμένος. Τα καλύτερα στους καλύτερους. Λοιπόν, και έχουμε αποτελέσματα ή μάλλον έχουμε... διαπιστώσεις ή αν θέλετε πώς κινείται η τουριστική δραστηριότητα στο νομό Μεσσηνίας και πού κάποιος επιλέγει να μείνει έχοντας τις μεγαλύτερες, τις καλύτερες και περισσότερες επιλογές και δεν είναι άλλη φυσικά από το Δήμο Πύλου Νέστορος και δεν είναι τυχαίο με μια Κώστα Ναβαρίνο εκεί. Εντάξει. Okay.
2: Το Μονακό της Ελλάδος.
1: Λογικό και αναμενόμενο. Ένα θέμα το οποίο είναι αρκετά σοβαρό και θα επηρεάσει την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι οι νέοι δασμοί που ανακοίνωσε ο κύριος Τραμπ
2: το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, αναφερόμενος σε...
2: στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία.
1: Στην ευρωπαϊκή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί μίλησε γενικώς για... δεν βγαίνουν μόνο στη Γερμανία. Έχει και η Ιταλία, μην ξεχνάς, μία Fiat Lancia. Έχει και η Γαλλία μία Citroën Renault. Ναι. Ασχέτως το που βρίσκονται τα παραρτήματά τους. Έτσι, γιατί και το γιο το θεωρεί η Ιαπωνική, αλλά έχει και στην Τουρκία μείνει συναρμολογήσιμο εργοστάσιο, όπως και οι άλλες. Αλλά δεν έχει να κάνει. Η Ευρώπη έχει αυτοκινητοβιομηχανίες.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Η Ντάτσια δεν ξέρω τώρα που βγαίνει.
2: Πρέπει να το γουγλάρουμε κι αυτό.
1: Ναι, λοιπόν, υπάρχει τέλος πάντων ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και έχουμε τον κύριο Τραμπ να ανακοινώνει 25% δασμούς.
2: Από 15 που ήταν πριν.
1: Από 15 το οποίο ήταν διαχειρίσιμο στο 25 το οποίο... Ευρωπαϊκό βιομηχανικό οικοσύστημα ταράζεται.
2: Ναι. Και δεν ξέρω αν θα προκαλέσει πρόβλημα στην Ευρώπη ή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί?
1: Both.
2: Yeah. Yes, both.
1: Και στους δύο. Γιατί είναι ντόμινο η κατάσταση. Δηλαδή, επιλέγοντας ένας Αμερικάνος ένα αυτοκίνητο, βέβαια είναι μια πολύ καλή τακτική του κυρίου Τραμπ ούτως ώστε να επιλέγουν
2: Τέσλα,
1: να επιλέγουν των αμερικανικών αυτοκινητοβιομηχανιών
2: τα οχήματα,
1: οι πολίτες του.
2: Ναι, όμως εδώ προκύπτει ένα πρόβλημα.
1: Εδώ όμως υπάρχουν πολλά τα προβλήματα.
2: Ακριβώς,
1: επίσης.
2: Ακριβώς. Γιατί τα αμερικανικά οχήματα που επικρατεί η εταιρεία Τέσλα του κυρίου Μάσκ.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο η Τέσλα, είναι και άλλες εταιρείες.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά υπάρχει αυτό το αλλά.
2: Πάνε κυρίως με ηλιακή ενέργεια.
1: Ηλεκτρική.
2: Αυτά, ηλεκτρική. Οπότε. Σε μεγάλες αποστάσεις.
1: Λέει και με πλουτώνει, πώς το λένε.
2: Ακριβώς, ναι. Οπότε σε μεγάλες αποστάσεις δεν μπορεί να αποδώσει το όχημα. Ενώ τα ευρωπαϊκά είναι βενζινοκίνητα ή πετρελαιοκίνητα. Οπότε στις μεγάλες αποστάσεις, παράδειγμα Καλιφόρνια, Νέα Υόρκη, που πρέπει να διασχίσει όλη τη χώρα, είναι πιο αποδοτικό.
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Ναι, αλλά τη βενζίνη από κάπου πρέπει να την προμηθευτούμε.
2: Από τη Βενεζουέλα, τι την καταλάβαμε στις αρχές του χρόνου.
1: Έτσι. Λοιπόν, εκτός αυτού, πρέπει με κάποιο τρόπο να χτυπήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Και δεν έχω κι άλλους δασμούς να βάλω, γιατί το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο είπε ότι είναι και παράνομη. Οπότε τελείως πρέπει να βάζουμε σιγά σιγά.
1: Ναι. Μάλιστα. Θέλετε τώρα να σας δώσω μία είδηση έτσι λίγο κουλή, κυριολεκτικά. Η Μισελ λέει και η Λαβίνα Όσμπορν,
2: ναι,
1: είχαν για χρόνια σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την ταυτότητα του πατέρα τους. Και ναι, γι' αυτό λοιπόν, παρόλο που ήταν δίδυμες, αποφάσισαν να κάνουν μία εξέταση DNA.
2: Ναι.
1: Είναι 49 ετών σήμερα οι δύο κυρίες. Συνελήφθησαν φυσιολογικά, αναπτύχθηκαν φυσιολογικά στη μήτρα, γεννήθηκαν με διαφορά λίγων λεπτών, όμως τεχνικά είναι ετεροθαλείς και όχι βιολογικά δίδυμες. Έχουν διαφορετικούς πατεράδες. Μη με ρωτήσετε πώς έγινε, δεν έχω απάντηση. Σας διαβάζω απλά την είδηση, γιατί και εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση.
2: Όταν το κανάλι 1 αναπτύξει, πώς το λένε, τμήμα γενεολογικής.
1: Δεν το αφήνεις καλύτερα.
2: Βιολογικής. Θα αναπτύξουμε αυτά τα θέματα.
1: Βιολογικό κομμάτι.
2: Όχι, όχι. Γενετικής. Γενετικής.
1: Γενετικής. Δεν είχαμε υπόψη μας. Λοιπόν.
2: Τι άλλο θα ακούσουμε σε αυτό τον πλανήτη.
1: Λοιπόν. 11 άτομα έχουν συλληφθεί από την ελληνική αστυνομία στις φυλακές Νιγρίτας στις Σέρες μετά την χθεσινή φωνική συμπλοκή που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 2 έγκλειστων εκεί. Νεκροί είναι ένας Αλγερινός και ένας Ιρακινός.

0: Ορίστε, σου τη βρήκαν οι Αυστραλοί τη λύση.
1: Τι έγινε?
0: Γιατί αγχωνόσουνα. Λοιπόν, σχεδίασαν και δοκίμασαν την πρώτη λειτουργική κβαντική μπαταρία στον κόσμο, η οποία μπορεί να φορτίζει στιγμιαία. Ορίστε.
1: Δηλαδή και ξεφορτίζει φορτίζει.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι ωραίο για σλόγγαν, ξεφορτίζει φορτίζει. Καμένο. Εντάξει.
0: Όμως, πάρτε ένα AI, γιατί είμαστε στην κβαντική, γιατί είμαστε στην έτσι αλλιώς και αλλιώτικα. Φωνητικά AI.
1: Και το επόμενο θέμα μας,
0: Tony X.
1: Το επόμενο θέμα μας θα είναι κάτι που καθήλωσε χθες όλη την Ελλάδα από τις 6 έως τις 11 η ώρα το βράδυ.
0: Οι αγώνες.
1: Ναι, πρωτάθλημα Ελλάδος.
0: Τον Ολυμπιακό τον κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Κλαίγατε. Μπρρρ. Και οι άλλοι ήρθαν ισοπαλία.
1: Ο Παναθηναϊκός έκανε τον καλύτερο αγώνα όλης της αγωνιστικής. Πραγματικά.
0: Αυτά είναι.
1: Εγώ είμαι Ολυμπιακός, το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Αλλά χάρηκα τόσο πολύ τον Παναθηναϊκό και έπαιζε με 10 παίκτες. Όχι με 11.
0: Τον Ολυμπιακό δεν μας είπες τι τον έκανε.
1: Κοιτάξτε.
0: Τον έκλαψε.
1: Λίγο.

0: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός έπαιζε με μία ΑΕΚ αρκετά δυνατή. Οπότε ήρθανε 0-0.
1: Μας κάνανε ένα δώρο.
0: Ο Ολυμπιακός επίσης έπαιζε με τον εξαιρετικό ΠΑΟΚ. Έφαγε 3 γκολάκια και ήρθε στα ίσα του.
1: Δύο φάγαμε γιατί το ένα κανονικά είναι offside.
0: Εντάξει. Το αποτέλεσμα ήταν 3-1. Άστα αυτά.

0: Να πούμε και τους βαθμούς του πρωταθλήματος για να...
1: Φυσικά, εννοείται.
0: Λοιπόν, πρώτη είναι η ΑΕΚ με 67 βαθμούς.
1: Να τα, στα παγώ.
0: Δεύτερος είναι ο ΠΑΟΚ με 61.
1: Μάλιστα, να τα, στα
0: Βεβαίως, ο Ολυμπιακός τρίτος επίσης με 61.
1: Α, έχουμε ισοβαθμία.
0: Ναι, και επειδή είναι ισοβαθμία, δεν πιάνονται δεύτεροι και οι δύο.
1: Αχα.
0: Αλλά επειδή ο ΠΑΟΚ νίκησε τον Ολυμπιακό, είναι πάνω από τον Ολυμπιακό. Και ο Παναθηναϊκός είναι στην τέταρτη θέση με 51 βαθμούς.
1: Άρα τελευταίος και καταϊδρωμένος είναι ο Πανάθας.
0: Είναι ο Πανάθας.
1: Βρε Πανάθα.
0: Ένας Πανάθας που έχει κάνει μεγάλη πορεία για να βρίσκεται εκεί που είναι. Είναι...
1: Τελευταίος. Τελευταίος. Μεγάλη προσπάθεια για να είσαι τελευταίος. Και η χώρα ακόμη στις τελευταίες θέσεις κάνει μεγάλη προσπάθεια για να...
0: Έχουμε υδρό.

0: Σοβαρή, ε! Αλλά είπες.
1: Αλλά είπες.
0: Θοδωρής Φέρης. Η τελευταία του επιτυχία. Για να ακούμε και καμιά επιτυχία.
1: Μα, ξέρετε τι, στο κανάλι ένα ακούμε μόνο επιτυχίες.
0: Ακριβώς. Σωστά το θέλεις το θέμα. Μπράβο, μικρέ. Λοιπόν,
1: σκέφτομαι τώρα ότι...
0: Γιατί ο Γεωργιάδης τα έβαλε με το Βαρουφάκι.
1: Α, ναι, γιατί
0: για
1: ο κύριος Βαρουφάκης.
0: Για πάμε να πούμε λίγο σε πολιτικό mood.
1: Ναι, ναι, ναι, γιατί ο κύριος Βαρουφάκης πήγε καλεσμένος στην εκπομπή της κυρίας Ρανιάς Τσίμα.
0: Ναι.
1: Στο Μέγκα.
0: Ναι, ναι.
1: Και τοποθετήθηκε για το θέμα των ναρκωτικών, όπως είχε κάνει και στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Και είχε πει ότι εγώ είμαι πολιτικός που θα λέω την αλήθεια. Δεν θα πω στα νέα παιδιά ότι εγώ δεν έκανα ποτέ, ενώ επί της ουσίας έκανα.
0: Ναι.
1: Και βέβαια αυτό ξαναπροκάλεσε αντιδράσεις.
0: Εγώ βλέπω εδώ πέρα έναν βαρύγδουπο τίτλο.
1: Ναι.
0: Γεωργιάδης κατά Βαρουφάκη. Υπερασπίζεται τη Φραντζέσκα Αλμπανέζε που υιοθετεί όλα τα τουρκικά επιχειρήματα.
1: Ναι.
0: Για να πέφτουν οι μάσκες, έγραψε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Υγείας στο X. Η κυρία Φραντζέσκα Αλμπανέζε είναι ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, για όσους δεν γνωρίζουν. Και ο Υπουργός Υγείας θεωρεί πως η συγκεκριμένη κυρία υιοθετεί τουρκικά επιχειρήματα κατά του Ισραήλ με σκοπό να πλήξουν την Ελληνοϊσραηλινή συμμαχία. Δηλαδή να πλήξουν τη σωστή πλευρά της ιστορίας.

τονίζοντας πως οι κινήσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του Υπουργού Εξωτερικών κυρίου Γέρα Πετρίτη έχουν αναβαθμίσει τη θέση της Ελλάδας διεθνώς. Και σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, η Τουρκία εκφράζει εκνευρισμό και πανικό για τις συνέπειες της συμμαχίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και άλλων συμφωνιών. Μπορείς, Αναστασία.

0: Μινά! Δεν άλλα μινά, έχω πρόσκυπτο.
1: Για το φίλο ακροατή. Είμαι γόνος Παναθηναϊκού. Ο πατέρας Παναθηναϊκός. Είμαι μάνα δύο παιδιών Παναθηναϊκών. Δεν ειρωνεύτηκα καθόλου, πόνεσα απλά. Μαζί με εσάς Παναθηναϊκοί. Και έχω και το γαβράκι εδώ απέναντι που μου κάνει παιχνίδια. Οπότε σας παρακαλώ πολύ, μη με χρεώνετε ότι είμαι κατά του Παναθηναϊκού. Διότι θα τρίζουν και κόκαλα και θα με πάρουν και τα παιδιά μου τηλέφωνο. Και θα πούνε, ρε μάνα, είπες κάτι κατά του Παναθηναϊκού? Όχι παιδιά, δεν είπα. Μαχαιριά στην καρδιά είμαι. Αυτό για το φιλό Κροατή που τον στενοχώρησα. Αλλά μην ανησυχείτε. Έχουμε τη μαύρη θύελλα που πρέπει να είμαστε περήφανοι για την ομάδα της πόλης μας. Και θα ανακάμψει και το τριφύλι που θα πάει.
2: Μπορεί όχι τώρα, αλλά σε 10 χρόνια.
1: 20. Εσύ μη μιλάς, γαβράκι. Ξέρεις που θα πάτε? Παστή θα γίνετε. Πίσω μπορεί στον κόσμο πάλι να φτάνω. Και θα πάω και σε διαφημίσεις. Και να με πάρει τηλέφωνο πάλι ο φίλος ακροατής να μιλήσει μαζί μου.

0: Συγγνώμη.
1: Χορηγός εκπομπής. Η επισκευική συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
5: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
4: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
5: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
4: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
5: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
4: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
3: Ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210 41 137 και 6946 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
6: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνο ζεταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
7: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας. Η ώρα είναι 10:30.
0: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
8: Έχουμε αλφα, παντού.
0: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
3: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κταίο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης είναι το κταίο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κταίο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσήνης. Τηλέφωνα 27210 69 444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγός σας.
4: Πολλά είναι θέμα οπτικής. Τα οπτικά όμως είναι θέμα επιστήμης. Οπτικά Βαλσαμάκης. Ό,τι πιο προηγμένο για τα δικά σας μάτια και ακριβώς αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Όλη η επώνυμη οίκη και τα τελευταία μοντέλα σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής. Οπτικά Βαλσαμάκης. Πλατεία 23 Μαρτίου 2, Καλαμάτα. Και στο www.valsamakis.gr. Βάζει τα γυαλιά με τις πιο ποιοτικές προτάσεις.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου. Χορηγός εκπομπής.
4: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά. Έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
4: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας. Και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: τα καλύτερα, τα ντόπια, τα μοναδικά κρεατοσκευάσματα από το Volcanoes Farm Φαρών 150 δίνουν μια ιδιαίτερη γεύση και ποιότητα καθημερινά στο τραπέζι μας. Το επιλέγουμε, το συμβουλευόμαστε και το απολαμβάνουμε μόνο με την επίσκεψή μας εκεί, γιατί τα παιδιά ο Αλέξης και ο Ανδρέας αφενός υποδέχονται με τον καλύτερο τρόπο τους πελάτες του, αφετέρου μας προτείνουν τα καλύτερα για τη διατροφή μας. Θέλω να ευχαριστήσω το φιλό ακροατή που με κάλεσε ζητώντας του να επικοινωνήσει μαζί μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που διαπίστωσε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που στηρίζει και τη δεύτερη γενιά εδώ του καναλιού Ένα Καλαμάτας, γνωρίζοντας την πρώτη, αλλά και όλη την παρέα εκεί που ακούν. Και πολύ απλά θα τους αφιερώσω το επόμενο τραγούδι. Και να ξέρετε, Volcanoes Farm Φαρών 150 και με εξαιρετικά μοναδικά δικά τους κρεατοσκευάσματα. Για όλο το βιοπά λοιπόν, για όλους τους επαγγελματίες, την αγάπη μας και την καλημέρα μας και από μένα και από τον Άγγελο.
1: Βεβαίως.

0: ολοκένουργια αναβύση Αιγαίο. Φωνάσαι καλά και από τότε είμαι στην ίδια τη θέση. Με το βλέμμα ακίνητο να... Να πούμε και για όλους τους Παναθηναϊκούς, Άγγελε. Να τους το αφιερώσουμε.
1: Για την πλειοψηφία της πόλεως.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, δεν θα το πιστέψεις. Μας ακούει Παναθηναϊκός. Από γέφυρα πλοίου στην ΚΟ διαδικτυακά. Καλημέρες πολλές στην ΚΟ και γενικώς σε όλους όσους εργάζονται στα πλοία. Στους ναυτικούς μας.
1: Καλές θάλασσες.
0: Καλές θάλασσες, να προσέχετε, είπε Μποφόρ. Έχει και απαγορευτικό νομίζω απόψε, αύριο. Όλα καλά παιδιά, να σας πάνε.

0: έτσι. Κυριολεκτική lady. Lady. Lady. And lady. Έβλεπα ένα βιντεάκι με το λιμάνι της Κιμόλου εχθές και την κατάσταση την οποία επικρατούσε με τα κύματα. Ήταν εξαιρετικά αποκαθιλωτικό το πώς χτυπούσαν τα κύματα. Στο TikTok νομίζω το είδα. Ναι, στο TikTok το είδα. Το πώς έτσι κατέγραφαν με βίντεο οι κάτοικοι της Κιμόλου το νερό της θάλασσας που έφτασε, δεν ξέρω κι εγώ μέχρι πού, παρασύροντας λίγο τα αυτοκίνητα, κάποιους κάδους, κάποια άλλα αντικείμενα, όλα καλά, όλα ανθύρα.
1: Όλα καλά θα πάνε.
0: Και είδαμε φυσικά και την εξαιρετική προσπάθεια του καπετάνιου για τη μεταφορά ενός βρέφους από το νησί της Φολέγανδρο νομίζω ήταν.
1: Ναι, Φολέγανδρο.
0: Στο Βόλο, από τη Φολέγανδρο στο Βόλο. Παλεύοντας με τα μανιασμένα κύματα του Αιγαίου.
1: Μανιασμένα κύματα,
0: Του Αιγαίου.
1: Του Αιγαίου Πελάγου.
0: Του Αιγαίου Πελάγους. Λοιπόν.
1: Αχ, αυτά τα κύματα. Ναι. Όπα, ο Γιάννης
0: για
1: μίλησε.
0: Για όσους δεν ξέρουν το Γιάννη Στουρνάρα, ο κύριος Στουρνάρας είναι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.
1: Από το 2013-14 νομίζω.
0: Μιλά λοιπόν για τις ανησυχίες που υπάρχουν στην Ευρωζώνη προκειμένου, όχι με βασικό λόγο τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μίλησε για ύφεση οικονομική.
1: Ναι.
0: Μίλησε για αβεβαιότητα που επηρεάζουν την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό λόγω της αύξησης της τιμής στην ενέργεια. Μίλησε για την νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία θα εξαρτηθεί από την ένταση, τη διάρκεια και τον τρόπο μεταφοράς του ενεργειακού σοκ στην οικονομία. Όλα αυτά έρχονται μετά την ανακοίνωση, νομίζω, ότι ο πληθωρισμός το μήνα Απρίλιο στη χώρα ξεπέρασε το 4%. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ακρίβεια.
2: Στο όνειρό μου.
0: Ακρίβεια.
2: Σιδά απόψε να μ' αγγίζεις.
0: Ακρίβεια. Πολλά τα χιλιόμετρα κόψτε, παιδιά.
2: Πάνω,
0: μειώστε τις μετακινήσεις.
2: Αξίζεις.
0: Ο Απόν λέει για τα χιλιόμετρα.

0: Δεν τον εμπιστεύονται, λέει, οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι πλειοκτήτες τον κύριο Τραμπ σχετικά με το σχέδιο ελευθερίας το οποίο
1: ανακοίνωσε
0: το θεωρούν ασαφές, θέτουν βασικά ερωτήματα και κυρίως ζητούν εγγυήσεις για αυτό το οποίο πρόκειται να συμβεί.
1: Μα και αυτό είναι και το λογικό, δηλαδή τώρα να πάρει ένας καπετάνιος στο πλοίο του και να διασχίσει ένα ναρκοπέδιο και ένα πεδίο μάχης και να μην έχει την προστασία του Αμερικανικού ναυτικού είναι κίνδυνος. Και το Ιράν το έχει πει, εγώ καθορίζω ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει στα στενά.
0: Και το είπε σαφέστατα ότι θα επιτεθεί σε περίπτωση που δεν τον ακούσουν.
1: Mm-hmm.
0: Που, δεν το σεβαστούν, για να είμαστε πιο σωστοί.
1: Γιατί, έτσι? Ναι, γιατί τις τελευταίες μέρες, εδώ και 2-3 χρόνια, έχουμε μπει ότι αυτός είναι κακός, είναι κακό κράτος. Το άλλο είναι καλό κράτος. Στην πολιτική δεν υπάρχει το καλό και το κακό. Υπάρχουν συμφέροντα.
0: Ε, καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ναι. Το έχουμε παιδώσει άπαντες.
1: Ούτε η Τουρκία είναι το κακό κράτος και εμείς το καλό.
0: Ναι, σωστό κι αυτό.
1: Για το δικό μας επίπεδο πάντα.
0: Ναι, σωστό κι αυτό. Αλλά ξέρεις κάτι, σήμερα όμως, Αγγελέ μου, υπάρχει ένα θεματάκι. Ότι πρέπει να τελειώσουμε την εκπομπή λίγο πιο γρήγορα, γιατί πρέπει να φύγω και να πάω σε κάποια δουλειά. Οπότε αποχαιρετούμε με τραγούδι φυσικά, έτσι, τους φίλους και τις φίλες. Ζητώ συγγνώμη που τελειώνουμε 10 λεπτά νωρίτερα, αλλά το ραντεβού δεν μπορεί να περιμένει. 12 με 2 Γιώργος Χαλάκης, 3 με 6 Ανά Μαρία Νικολαίδου, 8 με 9 Διαμαντής Κυριακάκης, μουσική πηξίδα. Πρωινή καρφίτσα αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9, να είστε όλοι και όλες.
1: Bye.

0: Χορηγός εκπομπής.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων, έκδοση κοινοχρήστων, αποφράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82-735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα, σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα, γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά, σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash. Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Τον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
6: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
7: Casa Pet Corner. Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
7: γάτες,
6: τροκτικά,
7: ερπετά,
6: ψάρια και πτηνά.
7: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
6: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
7: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
6: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
7: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27-21-0-95-900.
7: Παράδοση και στο χώρο σας.
6: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
7: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
6: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
0: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
10: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Φυτά, Καλαμάτα.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξίδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

Πες μου ρε Θεέ, τελικά, μα τρικιά λόγια λαϊκά. Τι έχεις και δακρύζεις την ώρα αυτή του δειλινού, τι σου χαράκωσε το νου.

0: δεν ξέρω πια τι να σου πω. Με πνίγει μάτων αγαπώ αυτό τον Άγιο Τόπο. Με βαρεμένες μουσικές, κάτι βραδιές ερωτικές, να αντέχω βρίσκω τρόπο.
1: Χάρηκα φίλε που είσαι εδώ, ελπίζω μέσα μου κι εγώ πως κάτι θα αλλάξει. Έχε το νου σου στα παιδιά, γιατί μονάχα απ' αυτά ελπίδα θα χαράξει. Πες μου ρε φίλε αν μπορείς, τι λάθος κάναμε εμείς και βούλιαξε μια χώρα.

Το γυαλί, πορσελάνη, θολή. Οι διπλοί σου σιωπή, μαντεμένια σιωπή. Αντιδράσαν αντάβια σε κόκκους κρυστάλλου κρυμμένοι. Περιμένει να μπει σε ένα άδειο κορμί που είναι πάντα εκεί στο κενό στο γυαλί και μετράει με κλεψίδρα την άμμο που του απομένει. Μολυβένια γιατί με ρωτούν το πρωί αν στα μέσα μου ζει το μωρό που απορεί. Ξενυχτάει, αγαπάει, δεν πιστεύεται και περιμένει. Ένα αχ, ένα μη, ένα βήμα πιο εκεί, μια λεπίδα γυμνή

γράφει αργά, θηλυκά πρωινά. Μες στην κάψα του νου του κορμιού την απρόβλεπτη πλήξη. Σαν μεσία σωστός, τόσα χρόνια τυφλός, ζωγραφίζει το φως, κοιταμένο γυμνός. Δυτικά της καρδιάς μου με βλέπω να αντέχω τη σύψη. Βαποράκι εσύ, διαμαντένιο νησί, σε κοιτάζω νοθροί, παγωμένη υγρή. Να κουμπάς τη ζωή στις θαλάσσια σχελό.

0: κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
0: Στην Broker Ορφανός Insurance γνωρίζουμε ότι η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια υποχρέωση. Είναι μια υπόσχεση προστασίας για ό,τι έχει αξία στη ζωή σας. Ασφαλίσεις πυρός, υγείας, οχημάτων και αστικής ευθύνης, καθώς και πλήρη κάλυψη επιχειρήσεων. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα και ανακαλύψτε πώς μπορείτε να εξασφαλίσετε το αύριο με σιγουριά μέσω ενός δικτύου 80 συνεργατών και 5 εταιρικών καταστημάτων σε Καλαμάτα, Αθήνα, Μεσίνη, Στούπα και Αρφαρά. Broker Ορφανός Insurance. Κεντρικά γραφεία Ξενοφόντος 10 Καλαμάτα. Τηλεφωνικό κέντρο 210-30-083-60 και στο www.broker.gr.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
3: Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με εξειδίκευση, επιστημονική μέρημνα και αμεσότητα. Άννα Χρονοπούλου, ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοείας. Άννα Χρονοπούλου, βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα Μητροπέτροβα 2, Μεσίνη Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210-88-731.
4: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
5: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
4: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
5: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις παντός τύπου και υδραυλικές εργασίες.
4: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210-9711.
5: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
6: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
7: Όλοι την προσκυνάνε.
6: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
7: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
8: Pet Market Σπυρόπουλος.
7: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 27210-87164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
9: Η ώρα είναι 11:30.
10: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
11: Έχουμε αλφα, παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Ακούσε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
2: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
1: Άλλαξα συνεργείο.
2: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
1: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
2: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
3: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
4: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
5: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
4: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Η ώρα είναι 12.
0: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα, μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
7: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.
8: 3-1 επί του Ολυμπιακού, 3 τελετή ακόμα. Το μήνυμα του Σουαλιού Μεϊτέ. Η Κάρλος Περούγκα, Τόμισλαν Χόρντοφ και Ζόρντι Αλιάγα ορίστηκαν να διευθύνουν το Game 3 της σειράς του Ολυμπιακού με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο. Προβλήματα για την Μονακό εν ώψη Ολυμπιακού. Απόντες από την αναμέτρηση των Μονεγάσκων θα είναι η Διαλό και Μύρωτιτς. Αμφίβολος ο Τάις, διαθέσιμος θα είναι ο Μπεγκαρίν. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο στο physicality. Η αντίδρασή μας στις διαφορετικές αμυντικές παραλλαγές τους θα είναι επίσης σημαντική για τον τελικό σκορ, δήλωσε ο προπονητής της Ουνικάχα, η Μπον Ναβάρο, εν ώψη του ημιτελικού της ισπανικής ομάδας με την ΑΕΚ και το Final Four του Basketball Champions League. Με την νίκη της επί της Liverpool, η Manchester United προκρίθηκε οριστικά στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 26-27. Για την 35η αγωνιστική της Premier League στις 5 Chelsea Nottingham Forest και στις 10 Everton Manchester City. Στην 34η στροφή της Ισπανίας στις 10 Sevilla Real Sociedad και στην 35η αγωνιστική της Serie A στις 7.30 Cremonese Lazio και στις 10 παρατέρ το Roma Fiorentina. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.

0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους κροατές.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Interveten Sports, ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Αρχίζει τώρα η εκπομπή «Η Θεία» από το χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι, προσδεθείτε και μην καπνίζετε. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Για περίπου 2 ώρες θα περιπλανηθούμε μαζί στην αθλητική επικαιρότητα και θα το κάνουμε χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Τώρα λίγο πάθος μπορεί να βάλουμε, βρε αδερφέ. Έχω την τιμή να ανακοινώσω στο πολυπληθές ακροατήριο ότι στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Τζόρτζης Ιωάννου, ο οποίος σήμερα, όπως τουλάχιστον μου λέει ο Πάνος Πουρναράς, εμφανίζεται εξαιρετικά αφηρημένος. Πάνο, το ξέρουμε το λόγο και είναι γνωστή η αιτία. Γεια σου Τζόρτζη Γίγαντα. Και όπως λέει και ο ίδιος ο Τζόρτζης, άρχισε το γλέντι. Άμε ρε Τζόρτζη, όσο και να σε γλεντήσω από το γλέντι που έκανε ο Πάκος στον Ολυμπιακό, δεν μπορώ να σε γλεντήσω περισσότερο. Μια χρυσή ευκαιρία έχει στα χέρια της θέση ΑΕΚ να καθαρίσει το πρωτάθλημα, να φύγει από τους ανταγωνιστές της 8 βαθμούς, έτσι, και δεν τα κατάφερε, έμενε στους 6 και από τους 2, διότι ο Παναθηναϊκός της έφραξε το δρόμο. Ο Παναθηναϊκός που έπαιζε για σχεδόν ολόκληρο το παιχνίδι με 10 παίκτες, παρακαλώ, της πήρε την ισοπαλία στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και εδώ που τα λέμε θα μπορούσε και να την έχει νικήσει. Θυμίζω ότι την τελευταία χρονικά ευκαιρία του παιχνιδιού την είχε ο Παναθηναϊκός με τον Μπακασέτα. Ο Παναθηναϊκός που βεβαίως πρέπει να τα λέμε αυτά είχε για κορυφαίο του παίκτη τον τερματοφύλακά του, ο οποίος ήταν και ο κορυφαίος του γηπέδου. Ο Λαφών, που μπορεί να είναι η Πατμόν, να μην ανανεώσει το δανεισμό του ή να μην τον αγοράσει ο Παναθηναϊκός, αλλά η χθεσινή του εμφάνιση ήταν εντυπωσιακή. Η ΑΕΚ είδε μπροστά της το πρωτάθλημα και σαν κάτι να φοβήθηκε, σαν κάπου να μπλόκαρε. Της είχε τις ευκαιρίες της, έτσι δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε ευκαιρίες. Έπεσε πάνω στον Λαφών και δεν πήρε την νίκη. Κινδύνευσε κι όμως ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες, τις έκανε φάσεις. Ο δε Ανδρέας Τετέ είναι ικανός μόνος του χωρίς βοήθεια να αναστατώσει ολόκληρη άμυνα. Μόνος του. Θα μου πείτε, αυτή η ισοπαλία που πήρε ο Παναθηναϊκός με 10 παίκτες από την ΑΕΚ στερεώνει στην καρέκλα του τον Ράφα Μπενίτεθ? Όχι, δεν τον στερεώνει. Ο Ράφα Μπενίτεθ εξακολουθεί να είναι η Πατμόν. Μπορεί να μην του το λένε, μπορεί να τον διαβεβαιώνουν ότι είναι προπονητής στον Παναθηναϊκό, όμως η υπόθεση έχει προχωρήσει και το διαζύγιο έρχεται. Άλλωστε ο Παναθηναϊκός μπορεί χθες, φίλες και φίλοι, να πήρε την ισοπαλία, αλλά αυτό που κατοχύρωσε είναι ότι δεν προλαβαίνει να βγει τρίτος. Μένει τέταρτος και πάει στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Αυτό κατάφερε χθες εντός εισαγωγικών ο Παναθηναϊκός σε μια ενθαρρυντική εμφάνιση. Τώρα να το πω και αυτό, και άμα θέλετε συνέχεια να το κουβεντιάσουμε. Έγινε μεγάλος ντόρος, διότι για δεύτερη φορά στη σειρά έρχεται να παρακολουθήσει παιχνίδι του Παναθηναϊκού ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, ο Τζίγκερ. Εγώ λέω ότι μπορεί να είναι νοσταλγία, διότι αυτό το γήπεδο, στο οποίο έχει και ο ίδιος μνήμες προφανώς και έχει παίξει και μπαλακή, έχουμε παίξει και αντίπαλοι, τελειώνει, κατεδαφίζεται. Έτσι. Και αυτά είναι τα τελευταία παιχνίδια στο γήπεδο αυτό. Μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι η διάθεσή του να αξιοποιήσει τον ελεύθερό του χρόνο και να δει λίγο τον Παναθηναϊκό. Μπορεί όμως να είναι και κάτι παραπάνω. Πάμε τώρα στο ντέρμπι της Τούμπας, όπου εδώ είχαμε μια ηρωνία της τύχης. Ο Ολυμπιακός έκανε το καλύτερο πρώτο του ημίχρονο σε ντέρμπι φέτος, με μεγάλη διαφορά από τα άλλα. Έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο για Ολυμπιακός, έβαλε την μπάλα κάτω, κατήργησε τις σέντρες, δεν έχω πώς αλλιώς να σας το πω, μετρήστε να βρείτε σέντρες, είναι ελάχιστες. Έπαιξε, έχασε πολλές ευκαιρίες και τελικά έχασε και 3-1. Έτσι. Στον Ολυμπιακό για την ήττα τα ρίχνουν και σε διαιτησία. Κατά τη γνώμη μου, θα πω αυτό και δεν θα σχολιάσω περαιτέρω, νομίζω ότι ο Μπάμπα έχει ενεργό συμμετοχή στην φάση αποθέσεις offside και γι' αυτό το λόγο θα έπρεπε ο διαιτητής να ακυρώσει το τέρμα, όπως καλώς κατά τη γνώμη μου είχε ακυρωθεί και το τέρμα του Γιαζίτζη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Εδώ οι Ιταλοί έκαναν κατά τη γνώμη τη δική μου λάθη. Δείτε όμως τώρα, ο Ολυμπιακός το ξεπερνάει αυτό το σοκ και ισοφαρίζει με μια πολύ ωραίο συνδυασμό Ροντινέι, Τσικίνιο και τη σέντρα στον Ελ Κάμπι. Ισοφαρίζει. Εξακολουθεί να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και από το 55ο-60ο λεπτό, όταν ο Τσικίνιο που έχει κάνει ένα εκπληκτικό παιχνίδι μένει ή φαίνεται να μένει από δυνάμεις, ο Ολυμπιακός καταραίει και γίνεται έρμεο στις ωρέξεις του Κωνσταντέλια, του Ζιβκοβιτς και του Γερεμέγεφ. Η στατιστική βέβαια, που είναι ένας ωραίος τρόπος να λες ψέματα, καταγράφει τριπλάσιες τελικές προσπάθειες του Ολυμπιακού από εκείνες του ΠΑΟΚ. Αυτό έχει μια σχετική σημασία στο ποδόσφαιρο, αφήστε πολλισμένες φορές, δεν έχει και καθόλου. Το αποτέλεσμα είναι ο ΠΑΟΚ να πάρει μια νίκη 3-1, να φτάσει τον Ολυμπιακό στην βαθμολογία, στη μεγάλη μάχη για τη δεύτερη θέση και σε περίπτωση ισοβαθμίας να έχει και πλεονέκτημα. Απαντάω τώρα στην άλλη ερώτηση. Το έχει πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα? Όχι, ακόμα δεν το έχει πάρει. Έχει 6 βαθμούς διαφορά και από τους δύο, αλλά αν υπάρξει νικητής στο ντέρμπι του Γεώργιος Καραϊσκάκης, η ΑΕΚ στις τελευταίες δύο αγωνιστικές έχει ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Δεν μπορείς να ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Έτσι δεν είναι? Είναι το μεγάλο το ακλόνι του φαβορί. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα, κυρίες και κύριοι, που θα μας απασχολήσουν σήμερα και όποια άλλα εσείς επιλέξετε. Τα συζητάμε μαζί στο 6939-943-943. Για να το ξαναπώ, να το σημειώσετε. Αχρεωστήτως στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. 6939-943-943 είναι ο αριθμός του Viber. Μπορείτε βεβαίως να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω email. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση είναι onair@943.gr. Να την επαναλάβω και αυτήν. onair@943.gr. Ο φίλος μου Δημήτρης μου λέει: Coach, καλημέρα από Χίο. Ο μόνος που δεν φταίει είναι ο Μεντιλίμπαρ για την κατάντια του Ολυμπιακού. Ο χειρότερος Ολυμπιακός της πενταετίας, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Και εδώ θέλω να πω το εξής. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού είναι συνηθισμένοι να βλέπουν από την ομάδα τους καλό ποδόσφαιρο. Να χάνουν πρωταθλήματα. Να χάνουν. Αλλά να παίζει η ομάδα τους μπάλα. Και η ομάδα του Ολυμπιακού, εξαιρώ τώρα το πρώτο ημίχρονο, φέτος μπάλα δεν έχει παίξει. Έχει ένα πρόβλημα, δεν γράφει καλά στο μάτι. Δεν είναι ελκυστική η μπάλα που παίζει. Δεν τον βλέπεις και τον ευχαριστιέσαι τον Ολυμπιακό. Και ο οπαδός του, που έχει συνηθίσει να βλέπει μπάλα και μάλιστα από κατά περιόδους σπουδαίους παίχτες, ψάχνει τώρα να βρει σπουδαίους παίχτες στον Ολυμπιακό με το κιάλι, αλλά δεν βλέπει και μπάλα. Πέρσι που πήρε ο Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα, έκανε double, δεν έβγαζε μάτια, δεν έθελγε με την απόδοσή του, αλλά ήταν αποτελεσματικός. Φέτος όχι μόνο δεν βγάζει μάτια στο μάτι, αλλά δεν είναι και αποτελεσματικός. Και αυτό κάνει τα προβλήματα διπλάσια. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος λέει: Καλημέρα σας, τελικά ποιο από τα δύο γκολ ήταν ακύρω και ποιο έγκυρο? Χαχαχα. Που εμπόδιζε ο παίχτης και που όχι. Μονάζιγα εναντίον του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω τι να πει ο Κωνσταντίνος. Προφανώς αναφέρεται στις φάσεις με τον Γιαζίτζη και με τον Μπάμπα. Επαναλαμβάνω λοιπόν και εγώ καθαρά τη θέση μου. Με τον Γιαζίτζη καλώς ακυρώθηκε. Με τον Μπάμπα κακώς μέτρησε. Λοιπόν, λέω ο φίλος μου ο Ηλίας. Καλημέρα Γεωργίου, σου μίλαγαν για στημένα στα play-off. Σήμερα κρύφτηκα στην τρύπα τους. Αυτά είναι κουβέντες εύκολες για να τις λες στο καφενείο, να τις λες στο γραφείο την ώρα που κάνεις διάλειμμα, να τις συζητάς ας πούμε στην οικοδομή όταν παίρνεις το κολατσό σου. Αλλά δεν είναι σοβαρές κουβέντες για να γίνονται. Δεν είναι σοβαρές κουβέντες. Τι στημένα play-off, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ο παίκτης, παιδιά, παίζει και το επόμενο συμβόλαιό του. Δεν είναι δυνατόν ένας πρόεδρος να πάει στους παίκτες σε αυτό το επίπεδο για να τους πει καθίστε να χάσετε. Έχει συμβόλαιο, τελειώνει. Θα πάει παρακάτω. Θα ανοίξει το στόμα του και θα πει αυτά μου είπε ο πρόεδρος Ελάκης. Να καθίσω να χάσω. Δεν γίνονται έτσι αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται έτσι. Όταν ακούτε τέτοια, να κρατάτε μικρό καλάθι. Να μην παρασύρεστε σε εύκολες κρίσεις και σε θεωρίες συνωμοσίας. Δεν είναι ο κόσμος του ποδοσφαίρου ηθικός, αγγελικά πλασμένος, αλλά δεν γίνονται και έτσι τα πράγματα. Τόσο απροσχημάτιστα. Η φίλη μου η Αποστολή από Θεσσαλονίκη λέει: περήφανη Γαβρίνα, και στις λύπες και στις χαρές είμαστε θρύλος. Εύχομαι στο κουκλάκι Ιωάννου να βρει νηφούλα. Εγώ κουμπάρα. Θα έρχομαι να πίνουμε καφέ κουμπάρα με γαμπρό. Άντε ρε Τζόρτζι, ορίστε. Κουμπάρα βρήκαμε. Λύσαμε ένα βασικό πρόβλημα. Τώρα μας μένει, τι μας μένει. Πρόσεξε τώρα. Μια μικρή λεπτομέρεια. Μια μικρή λεπτομέρεια να βρούμε γυναίκα, ας πούμε. Εντάξει, θα δούμε τα σχολεία, βάγει. Εμείς πάνω προναρά, επειδή σε βλέπουμε και μηδιά, ας πούμε, έτσι. Θέλουμε να σου πούμε ότι σε πείσμα όσων προβλέπουν ότι θα μείνουμε μπακούρια, θα βρούμε γυναίκα και θα είναι μέρα μεσημέρι. Όχι αυτό το μεσημέρι, κανένα άλλο. Θα βρούμε όμως. Τέρμα, τελείωσε. Λέω φίλος μου ο Διαμαντής, χθες είδαμε μια ΑΕΚ που δεν μπορούσε σε μια ομάδα που έχει πολλά προβλήματα. Και χθες απλά έτρεχε. Η ΑΕΚ είναι στη θέση που είναι από την κλάψα για διατησίες και με τύχη. Αυτή είναι η αλήθεια. Νομίζω ότι το παρατραβάς, φίλε μου. Η ΑΕΚ είναι στη θέση αυτή που είναι, γιατί βρήκε έναν Ολυμπιακό πολύ κακό φέτος, γιατί βρήκε έναν Παναθηναϊκό σε αυτήν την κατάσταση αγωνιστικής αποσύνθεσης που είναι ο Παναθηναϊκός, και γιατί βρήκε έναν ΠΑΟΚ που ανεξήγητα έκανε μια φοβερή κοιλιά για περίπου 2 μήνες. Οκ. Για όλους αυτούς τους λόγους όμως η ΑΕΚ είναι καλύτερη από τους άλλους τρεις. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Είναι καλύτερη.

Έτσι που έχουν έρθει τα πράγματα, η μάχη από ό,τι φαίνεται θα γίνει για τη δεύτερη θέση. Και εδώ είναι ανοιχτή έτσι, η μάχη αυτή. Θα δούμε τι θα γίνει την επόμενη Κυριακή, όπου ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης τον ΠΑΟΚ.

Απολογιστικά μιλώντας, δηλαδή ως μετά Χριστόν προφήτες, πρέπει να πούμε ότι οι μεταγραφές που έκανε φέτος ο Ολυμπιακός δεν τον βοήθησαν. Και είναι η πρώτη χρονιά που ο Ολυμπιακός παίρνει ελάχιστα πράγματα από όλους τους παίκτες που ήταν στην ομάδα. Εκεί εγώ εστιάζω το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και λέω ότι αυτό πρέπει να διορθωθεί, διότι αν δεν διορθωθεί, τότε έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Ο Ολυμπιακός δεν θα συνέλθει. Κατά τα λοιπά, η Ίντερ το πήρε στην Ιταλία. Είναι το πιο άκοπο πρωτάθλημα από όλα όσα έχει πάρει, και έχει πάρει πολλά. 23. Έτσι, δεν υπήρχε αντίπαλος. Νωρίς εγκατέλειψε την προσπάθεια η Νάπολη. Δεν μπήκε ποτέ στον κόσμο που ουσιαστικά ούτε η Μίλαν, ούτε φυσικά η Ρώμα και η Γιουβέντους.

Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον παίκτη αυτής της αγωνιστικής των play-off. Και νομίζω ότι εδώ δεν μπορεί να υπάρξει δεύτερη κουβέντα. Ο παίκτης που ξεχώρισε, που ήταν ο καλύτερος σε αυτή την αγωνιστική, είναι ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, ο Αλμπάν Λαφόν. Από την ακτή ελεφαντος του, 27χρονος τερματοφύλακας, τώρα το Γενάρη έκλεισε τα 27. Έπιασε και τι δεν έπιασε. Τα έβγαλε όλα. Όλα τα σουτ που επιχείρησαν και τις κεφαλιές που επιχείρησαν οι παίκτες της ΑΕΚ για να παραβιάσουν την αιστεία του Παναθηναϊκού σταμάτησαν πάνω στις εκτινάξεις και τις εξόδους του Αλμπάν Λαφόντ, ο οποίος παίζει στο Παναθηναϊκό, προσέξτε τώρα, δανεικός από την ΝΑΝΤ, και μάλιστα λέγεται ότι στο Παναθηναϊκό θα ψάξουν για άλλο τερματοφύλακα πρώτο και δεν θα τον κρατήσουν. Δεν ξέρω αν μετά τη χθεσινή εμφάνιση του Αλμπάν Λαφόντ αλλάξουν γνώμη. Εκείνο που ξέρω είναι πως ο Παναθηναϊκός των 10 παικτών πήρε την ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ που επιχειρούσε να τον βομβαρδίσει, διότι ο Αλμπάν Λαφόντ λειτουργήσε ως αποτελεσματική αντιαεροπορική άμυνα. Τα έπιασε όλα. Ήταν εξαιρετικός και στον τρόπο με τον οποίο ενήργησε βγαίνοντας από την εστία του και κυρίως στα σουτ που έβγαλε παίζοντας κάτω από το τέρμα του. Με αυτή εδώ την εμφάνιση πιθανώς, δεν το ξέρω, κάνει τη διοίκηση του Παναθηναϊκού να αναθεωρήσει και να τον κρατήσει.

φίλος μου ο Γιάννης, πικραμένος Ολυμπιακός, λέει: Coach, εδώ δεν μιλάμε για το πρωτάθλημα. Εδώ χάσαμε τη δεύτερη θέση και δεν ξέρω αν ο Μεντιλίμπαρ δύναται να περάσει και τον Ολυμπιακό στους προκριματικούς του Europa League. Πήγες από τη μία άκρη στην άλλη. Άκουσε να σου πω, φίλε μου Γιάννη. Ο Ολυμπιακός χθες για περίπου μία ώρα έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Δεν έχει ξαναπαίξει έτσι σε ντέρμπι. Πρέπει να τα λέμε αυτά τα πράγματα, έτσι. Πώς να σου το πω, αγωνιστικά εμφανίστηκε βελτιωμένος. Θα μου πεις τι να το κάνεις όταν ένας παίκτης ο Κωνσταντέλιας κόβει την άμυνά του με την καρδιά ενός Μαρουλιού, διότι αυτό έκανε χθες ο Κωνσταντέλιας στην άμυνα του Ολυμπιακού, όχι μόνο στην Ορτέγκα, αλλά και στο Ρέτσο και τον Πυρόλα. Δείτε πώς τους τραβάει όλους για να δώσει την μπάλα στο Ζίβκοβιτς, στο δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ, και πώς κάνει αυτή τη φοβερή παλιά με Φάλτσο για να φτάσει μπάλα από αριστερά στα δεξιά, στα πόδια του Ζίβκοβιτς και να γίνει νέα ζημιά, να γίνει το 3-1. Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι ισόβαθμος με τον ΠΑΟΚ και τον υποδέχεται στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει χάσει την δεύτερη θέση. Μπορούμε όμως να πούμε ότι τα πράγματα και για τη δεύτερη θέση είναι δύσκολα. Και εσύ λες προφανώς ότι το πρόβλημα είναι του Μεντιλίμπαρ για αυτή την κατάσταση του Ολυμπιακού. Εγώ λέω ότι είναι και του Μεντιλίμπαρ, αλλά λέω ότι δεν είναι μόνο του Μεντιλίμπαρ και δεν είναι πρωτίστως του Μεντιλίμπαρ. Εδώ έχουμε μία διαφορά απόψεων. Ο φίλος μου

0: Δημήτρης λέει: καλημέρα Γιώργο. Χθες ο Παναθηναϊκός διασώθηκε από το δερματοφύλακά του. Φυσικά ο Λαφών θα παίξει για άλλη μια φορά και θα την κρεμάσει την ομάδα. Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω την αιμονή του Ράφα να έχει μονίμως εκτός Παντελίδη και Γιάμπουσιτς. Και μέσα συνέχεια ο ανύπαρκτος Πάντοβιτς. Σχολίασέ μου αν θες και τις δηλώσεις του Μπενίτεθ. Σε ευχαριστώ. Καλημέρα, λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Κοίταξε, για τις δηλώσεις του Μπενίτεθ δεν ξέρω σε ποιο κομμάτι αναφέρεσαι. Στο κομμάτι που λέει εντάξει είμαστε ρε παιδιά, τον περάσαμε το Λεβαδιακό. Εγώ νομίζω ότι είναι σαν να λέει πως δεν κατάλαβα ακριβώς ποιο ήταν το ζητούμενο όταν με φέρανε στον Παναθηναϊκό. Στο ότι δεν τους έφερα εγώ αυτούς τους παίχτες, δεν τους ζήτησα εγώ, απλώς τους ενέκρινα, πιθανότατα να έχει δίκιο. Δεν είμαστε μπροστά, δεν το ξέρουμε. Αν αυτό που λέει έχει δίκιο. Τώρα, το ότι ο Παναθηναϊκός, θέλω να φτιάξουμε τον Παναθηναϊκό για την επόμενη χρονιά, και σε αυτό έχει δίκιο ο Μπενίτεθ. Φαντάζομαι όταν ήρθε, όταν η ομάδα ήταν κάτω και από το Λεβαδιακό και μάλιστα 6 βαθμούς, δεν του είπανε να πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Προφανώς του είπανε, κοίταξε να φτιάξουμε μια καλή ομάδα για να δούμε τι θα γίνει του χρόνου. Και γι' αυτό σας λέω και πάλι ότι ο Μπενίτεθ δεν θα απομακρυνθεί από τον Παναθηναϊκό, διότι ο Παναθηναϊκός δεν έκανε κάτι παραπάνω στην Ευρώπη, που δεν έκανε και λίγα, ή γιατί τερμάτισε τέταρτος στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μπενίτεθ θα απομακρυνθεί από τον Παναθηναϊκό, διότι ζητάει πράγματα για τη νέα χρονιά που η διοίκηση του λέει ότι αυτά δεν γίνονται. Του λέει δηλαδή η διοίκηση: σου έχω πληρώσει 6 εκατομμύρια για να φέρω τον Γιάμπουσιτς. Έχω πληρώσει 10 εκατομμύρια από όσα έχω πληρώσει για να φέρω τον Αντίνο. Έχω πληρώσει 5 για να φέρω τον Τέσσερις. Δεν είναι δυνατόν στις θέσεις αυτών που τους έχω χρυσοπληρώσει να μου λες να φέρω άλλους για βασικούς. Διότι κύριε Μπενίτεθ, δεν είσαι προπονητής στη Λίβερπουλ, στο Παναθηναϊκό είσαι. Έχεις μπερδέψει τα μεγέθη. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, αν ενδεχομένως στη διοίκηση του Παναθηναϊκού, στα διοικητικά του κλιμάκια, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που τα έχουν καλά με τον Μπουρναρά και το Χελάκι και θέλουν να τους φέρουν ως αντικαταστάτες του Μπενίτεθ και γι' αυτό πιέζουν για την απομάκρυνσή του, αυτό είναι μια άλλου τύπου κουβέντα που θα την κάνουμε κάποια στιγμή. Προς το παρόν, πάμε σε πολιτική ενημέρωση και αμέσως μετά τα ξαναλέμε.
1: .943 Intervetten Sports.
2: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
4: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχτάρα μου!
5: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.

0: Τι πατατάκι έκανε πάλι όχρονος. Jumbo Crunchy Chips από την Όχρονο Snack.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και

0: κάθε μέρα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
5: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
4: Για τα μερεμέτια?
5: Εκεί.
4: Και για τα βαψίματα?
5: Τι λέμε.
4: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
5: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
5: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη, ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
5: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
5: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
5: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Η ώρα είναι 12:30.
8: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
10: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Interveten Sports.
2: Συντονίσου.
11: Προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο καθεστώς ασφάλειας της περιοχής θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχηρίας. Στην Αθήνα σήμερα ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ για συναντήσεις με τον Έλληνα ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη αλλά και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ανεφάρμοστη χαρακτήρισε την πρόταση του Πασόκ για τετραήμερη εργασία ο Υπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης μιλώντας στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα. Ο κύριος Καραγκούνης χαρακτήρισε την πρόταση ότι είναι χάρη εντυπωσιασμού, προσθέτοντας ότι οι νέοι αρχίζουν και επιστρέφουν στη χώρα. Στη σύλληψη 11 ατόμων προχώρησαν οι αρχές μετά την αιματηρή συμπλοκή στις φυλακές της Νιγρήτας που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο 2 κρατουμένων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, σύμφωνα με τα στοιχεία, είναι 2 κρατούμενοι, ένας Γεωργιανός και ένας Αλβανός, που φέρονται ως οι δολοφόνοι του 46χρονου Αλγερινού και του 43χρονου Ιρακινού. Ξεκίνησε σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠ που απευθύνεται σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες. Άνοιξε η πλατφόρμα του προγράμματος Νταντάδες της Γειτονιάς για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής στο Μητρό Μελιτών και Μελιτριών για βρέφη και παιδιά από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Σε 2 ώρες τάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας. Αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών. Στις 10 παρά 20 κλείνουν και σήμερα οι σταθμοί του Μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργείο, Ομόνοια και Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της διεξαγωγής έργων αντικατάστασης, σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας. Την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσουν οι πανελλήνιες εξετάσεις, πρώτο εξεταζόμενο μάθημα αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στον καιρό ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στα ορεινά επιρροτικά με πιθανότητα τοπικών βροχών στην νότια Πελοπόννησο, ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης βόρειο-δυτική άνεμη στον ανατολικό Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο αλλά σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική συγκεκριμένα ηλιοφάνεια σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωση στη 1:30.
0: 943 Ιντερβέτεν Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

0: Ο φίλος μου Δημήτρης εδώ μου λέει: Θεία Γιώργο, καλημέρα. Ο Ολυμπιακός πλέον έχει χάσει οποιαδήποτε νοοτροπία νικητή και αυτό είναι που μας στενοχωρεί πιο πολύ απ' όλα. Δεν μπορεί να τελειώσει τις φάσεις για γκολ, κάνει μόνιμα τραγικά λάθη και τρώει πανεύκολα γκολ σχεδόν από όλους. Έτσι, όχι μόνο δεν νικάζει ντέρμπι, αλλά ούτε καν απλό αγώνα και φυσικά δεν πρόκειται να πάρει πρωτάθλημα. Αλλά λογικό δεν είναι. Αυτοί οι παίκτες δίνουν ξεκάθαρα ότι δεν έχουν να δώσουν πλέον κάτι παραπάνω, γιατί πολύ απλά παίζουν στα μάτ σχεδόν μια τριετία και η μοναδική αλήθεια είναι ότι δεν είχαν βοήθεια από πουθενά και από κανέναν. Γιατί όλο αυτό το διάστημα αυτή τη τριετία, ούτε μισό παίκτη από αυτού που ήρθαν, όχι απλώ δεν αντικατέστησε κανέναν από αυτού που έφυγαν, αλλά δυστυχώ δεν βοήθησε ούτε στο ελάχιστο την ομάδα μα. Ζήτω ο Ολυμπιακό, λέει ο φίλο μου ο Δημήτρη, και εγώ Δημήτρη μου σου λέω ότι φέτο ο Ολυμπιακό έκανε μια σειρά από μεταγραφέ, αλλά κανένα δεν βοήθησε ουσιαστικά τον Ολυμπιακό πλην του Ταρέμι στον πρώτο γύρο. Κανένα. Βάλτε του κάτω, έναν. Κανένα. Ο φίλος μου ο Γιώργος από το Γιβραλτάρ μου λέει: Καλημέρα Γιώργο, με τη Λίμπαρ δεν είναι άμυρος ευθυνών. Αυτό το κόλλημα με τον Γκαρσία και ειδικά με τον Ορτέγκα, καθώς και ο τρόπος που έχει αδικήσει και έχει κάψει κάποιες μεταγραφές, είναι απίστευτος. Πόσο χειρότερος είναι ο Μπρούνο ή και ο Αθανασίου από τον Ορτέγκα, και γιατί μόνο σκόρπια δεκάλεπτα στον Αντρέ Λουίζ και στον Κλέιτον? Η Ακαδημία του Ολυμπιακού δεν έχει καλύτερους παίκτες από τον Ασημέντο? Σοβαρά τώρα. Και να μην αρχίσω να λέω για το 4-4-2 με τα Ρέμι και Ελκαμπή. Κριτική με επιχειρήματα πρέπει να γίνεται σε όλους ανεξαιρέτως. Σε όλους είναι εξαιρέτως. Αυτό λέω και εγώ, καλέ μου φίλε. Ο φίλος μου ο Τόλης μου λέει: Καλημέρα, όποιος είδε το μάτς θα πόνταρε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ότι ο θρύλος θα έπαιρνε την νίκη. Ήταν ξεκάθαρο, ήταν μαγική εικόνα το σκορ με τη συνδρομή του Ορτέγα. Τι φταίει ο Μεντιλίμπαρ και τον εκθέτη? Ενώ ο Νίκολιτς με το μυρωδιά Μπενίτεθ που λέει συνέχεια και το προβληματικό ρόστερ του, όλα καλά. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Όσον αφορά τη διατησία, έχει αλλοιώσει το πρωτάθλημα. Ο Παβλένκα ήταν λίγος, ρωτάει ως ιστερόγραφο. Ο φίλος μου ο Δημήτρης λέει: Coach, πιστεύεις ότι αυτές οι ελληνικές ομάδες όπως είναι έχουν τύχει στην Ευρώπη? Από Champions League και Europa League, καμία τύχη δεν έχουν έτσι όπως είναι, λέω εγώ. Ο φίλος μου Βασίλης λέει: Καλημέρα και καλή εβδομάδα Γιώργο. Αν θυμάσαι, όλη τη σεζόν έλεγα ότι όλα θα παιχτούν στα play-off. Αν η διαφορά του πρώτου με τον δεύτερο είναι κάτω από 5 βαθμούς, όποιος θα είναι σε καλύτερη κατάσταση, χωρίς πολλούς τραυματισμούς, θα πάρει το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ είναι λοιπόν σε καλύτερη κατάσταση. Η ΑΕΚ είναι κατά 95% πρωταθλήτρια. Το λέω εγώ που είμαι Ολυμπιακός. Η ομάδα μου υστερεί από δύο χρόνια φουλ στα κόκκινα. Η παίκτη όλη φέτος ήταν μια ταχύτητα κάτω. Θέλει και πολλές αλλαγές, είτε μείνει με τη Λίμπαρ, είτε όχι, λέει εδώ ο φίλος μου Βασίλης. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, έστω και νοερά, έστω και τηλεφωνικά, θα μετακομίσουμε στον Πειραιά που μας περιμένει ο γόης της αθλητικής δημοσιογραφίας, ο άνθρωπος που κυριεύει τις καρδίες των νεαρών κοριτσιών κάτω των 25 ετών, πάνω των 25 ετών τις κυριεύει αλλά δεν τον ενδιαφέρει, ο Κώστας Σαμοθράκης. Θα μου πεις: Ο Ολυμπιακός έχει φάει 3 στην Τούμπα και εσύ Γιώργο έχεις όρεξη για πλάκα? Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα Κώστα.
1: Γεια σου Γιώργη μου, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Πού σε πετυχαίνω φίλε, έχει μεγάλη σημασία για μένα.
1: Εντάξει, καφεδάκι πίνω και περιμένω το χελάκι να με πάρει τηλέφωνο όπως πάντα.
0: Αυτό είναι,
1: πίνεις καφεδάκι. Είναι το ιδανικό και το στάνταρ ραντεβού.
0: Το πίνεις ή δεν το πίνεις στην Ακτή Μιαούλη?
1: Τι κάνω?
0: Το πίνεις ή δεν το πίνεις στην Ακτή Μιαούλη?
1: Στο γνωστό ένα είναι το μαγαζί. Το καλύτερο καφέ είναι γνωστό που υπάρχει στο
0: Πειραιά.
1: Δεν θέλει ερώτηση.
0: Μάλιστα. Να κάνω την άλλη ερώτηση ή να προχωρήσουμε στα αθλητικά?
1: Κάνε ό,τι θέλεις, δεν με πειράζει, δεν έχω πρόβλημα.
0: Είναι πολλές οι κοπέλες?
1: Μόνος μου είμαι αυτή τη στιγμή. Με έναν ΑΕΚΤΖΙ και έναν Ολυμπιακό.
0: Και με ΑΕΚΤΖΙ ρε!
1: Αμέ! Εγώ είμαι φίλος μου όλους.
0: Άκου να σου πω τώρα, κάτι. Τον έχει συγχαρεί τον άνθρωπο που θα πάρει το πρωτάθλημα?
1: Όχι ακόμα.
0: Όχι ακόμα. Μάλιστα. Λοιπόν, τι είδες Κώστα και τι λένε στον Ολυμπιακό μετά την νέα ήττα από τον ΠΑΟΚ που φαίνεται να του παίρνει και τον αέρα εδώ που τα λέμε?
1: Είδα φίλε ένα χιονισμένο Μάη και τον Ολυμπιακό και τον Σότσα να είναι ασορτή με αυτό το τρελό καιρό. Εντάξει, να χιονίζει τώρα αρχές Μαΐου είναι τρέλα. Τρέλα είναι και αυτά που ζήσαμε χθες το βράδυ. Έτσι νομίζω. Δηλαδή, τρελό παιχνίδι, τρελή εξέλιξη, τρελά σφυρίγματα. Μην ακουστεί σαν δικαιολογία, έτσι, αλλά δεν μπορούμε να μην βάλουμε στη συζήτηση και τον Σότσα. θέλουμε, δεν θέλουμε. Δηλαδή τώρα η φάση αυτή στο 15ο λεπτό είναι τρελός όποιος μας πει ότι δεν είναι η ίδια φάση με τον Γιαζίτζη και τον Μπιρόλα και τον 300 στο 0-1 με την ΑΕΚ. Είναι ακριβώς η ίδια φάση, ρε φίλε. Δεν μπορούμε, δηλαδή με το ζώο δεν γίνεται. Θα μου πεις αν δεν μέτραγε το γκολ, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Γιατί ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο έχει κάνει το καλύτερο του φετινό παιχνίδι.
2: Αυτό λέω και εγώ.
1: 100% με κορυφαίο του Τζικίνιο. Ο οποίος δείχνει να αρχίζει να βρίσκει το καλό του αυτό, γιατί, και λέω αναφέρομαι ειδικά στο Τζικίνιο, γιατί είναι σημαντικό εργαλείο στον Ολυμπιακό. Στα καλά του, ο Τζικίνιο είναι πολύ καθοριστικός στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Για να μην σου πω ακόμα και πιο καθοριστικός από τον Ρικαμπή. Το θέμα είναι ο Ολυμπιακός.
2: Θα σου πω και κάτι, με συγχωρείς, διακόπτω.
1: Ναι.
2: Φάνηκε και να πέφτει προς το τέλος ο Τσικίνιο, έπεσε όλος ο Ολυμπιακός, ρε φίλε.
1: Ναι, λογικό το βρίσκω. Ναι. Γι' αυτό σου λέω είναι πολύ καθοριστικός.
2: Είναι. Τον σταμάτησε τώρα, το Παμπλέκα επειδή... και Τζόρα σε 2-3 πολύ καλά σου.
1: Ναι. Επειδή μιλάω για τον διαιτητή, δεν είναι μία και δύο φάσεις, δεν είναι μόνο αυτή η φάση. Είναι και άλλες φάσεις οι οποίες έδειξαν ότι δεν ήθελε να παίξει 50-50. Δηλαδή στο 10ο λεπτό, ας πούμε, υπάρχει φάουλ στον Κωστίνια, που πατάει το πόδι ο Μπάμπα, δεν το δίνει έξω από την περιοχή, δεν το δίνει το φάουλ. Δεν υπάρχει καταρχάς κανένα κόρνερ στο 1-0, στον γκολ του ΠΑΟΚ. Η μπάλα διώχνει ο Πιρόλα, χτυπάει σε παίκτη του ΠΑΟΚ, καταλήγει κόρνερ. Δεν το βλέπει. Στην εξέλιξη της βάσης υπάρχει αυτό το γκολ, το οποίο είναι offside. Όπως είπαν όλοι πριν δύο Κυριακές ότι είναι offside ο Πιρόλα και εν πάση περιπτώσει συμφωνήσαμε, το ίδιο μπορούμε να συμφωνήσουμε και τώρα, ρε Γιώργο.
2: Ναι, εγώ συμφώνησα ότι είναι offside το γκολ του Γιαζίτη και εγώ συμφώνησα ότι το γκολ του Γιαζίτη είναι offside και κατά την ίδια έννοια το γκολ αυτό είναι offside δύο φορές.
1: Ακριβώς, πώς γίνεται να έχουμε δύο ερμηνείες, ας πούμε.
2: Γιατί στο δεύτερο σουτ κάνει κίνηση προς την μπάλα, πάει να παίξει.
1: Ναι, γιατί άκουγα χτες, ας πούμε, είχα βάλει το open νωρίς πριν ξεκινήσετε εσείς, γιατί θέλω να ακούω κι άλλες απόψεις. Και ακούω τον Κουτσιάρτη, το φέρνει από εδώ, το φέρνει από εκεί, το πάει από εδώ. Ναι, μεν, αλλά ενώ πριν τρεις Κυριακές είχε πει ξεκάθαρα ότι υπάρχει offside στο φάση του Πυρόλα. Και τώρα μας το έφερε από εδώ, μας το έφερε από εκεί για να ψάχνουμε να δούμε τελικά τι θέλει να πει. Και δεν είπε τίποτα. Δηλαδή, όχι ότι μας φέρει. Στο 42 ο Ορτέγκα παίρνει κίτρινη κάρτα για φάουλ σε παίκτη του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα. Στο 48 κάνει σκληρό φάουλ στο Τζικίνιο Μιχαηλίδης για κάρτα σε υποσχόμενη επίθεση. Δεν τη δείχνει. Στο 56 ο επόπτης υποδεικνύει τον Ελκαμπή σε offside. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει, στο 3, δευτερόλεπτα πριν γίνει το 3-1 του ΠΑΟΚ, στο 65 λεπτό δεν δίνει καθαρό φάουλ εκτός φάσης του Ζήφκοβιτ στον Κωστίνια, που είναι και ξεκάθαρη και την κάρτα. Λοιπόν, υπάρχουν πολλές φάσεις. Δεν σου λέω για τη φάση, ας πούμε, του Τζολάκη, του τραυματισμού του Τζολάκη από τον Γερεμέγε, γιατί εντάξει, μπορεί να γίνει άθελα, ας πούμε. Αλλά υπάρχουν πολλές φάσεις που δείχνει ότι η διαιτησία του δεν ήταν 50-50, ρε Γιώργο.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ έτσι νομίζω. Αλλά όμως για να μην νομίζουν ότι το πάω στη διαιτησία ο κόσμος που μας ακούει, να το πάω και στο αγωνιστικό κομμάτι. Συνεχίζω να λέω ότι αυτός ο Ολυμπιακός, έστω και αν έκανε το καλύτερο του πρώτου ημίχρονο, δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα. Έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Και είναι φανερό, δηλαδή και ο προπονητής. Οκ, προφανώς έχει τις ευθύνες του και αυτός. Δεν το συζητάω και για τις επιλογές και τα λοιπά. Αλλά ο Ολυμπιακός το μέταλλο αυτό που είχε πέρσι δεν το έχει φέτος. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Έχει καμία σχέση η νοοτροπία του Ολυμπιακού πέρσι με το φετινό και ειδικά στα ντέρμπι?
2: Πρέπει όμως να σου πω, για να είμαι ειλικρινής, ότι το πρώτο ημίχρονο του Ολυμπιακού είναι το καλύτερο του φετινού στα ντέρμπι.
1: Ναι, οκ.
2: Είναι.
1: Οκ, όμως αυτή την ύπουλη διαιτησία του Σότσα δεν μπορούμε να την περάσουμε και στον Τούκου, ρε φίλε. Δηλαδή, μιλάμε για το αγωνιστικό, ναι, να μιλήσουμε και ρεαλιστικά ότι ο Ολυμπιακός, έτσι όπως παρουσιάζεται, δεν μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα με δύο ήττες, μία μέσα στην έδρα από την ΑΕΚ και μία από τον ΠΑΟΚ Τούμπα σε ένα το πιο καθοριστικό παιχνίδι. Αλλά τουλάχιστον ρεαλιστικά αυτό που μένει τώρα αυτή τη στιγμή πριν κάνουμε οποιαδήποτε συζήτηση και βγάλουμε τα συμπεράσματά μας για το ποιο στέει περισσότερο ή λιγότερο κτλ., είναι τουλάχιστον να πάει τη δεύτερη θέση για να παίξει στα προγραμματικά του Champions League. Ναι. Αυτό είναι ο στόχος για μένα. Έτσι. Ό,τι άλλη συζήτηση κάνουμε τώρα είναι να είχαμε να λέγαμε.
0: Ναι. Και δεν βγαίνει και τίποτα ρεπορταζιακά από χτες το βράδυ και σήμερα.
1: Κοίταξε να δεις. Για τον Τζολάκη να σου πω ότι υπάρχει ανησυχία να δούμε ο τραυματισμός του κατά πόσο είναι σοβαρός. Φάνηκε προς τη μία ότι θα έβγαινε γιατί ζεσθενόταν ο Πασχαλάκης για να μπει. Τελικά συνέχισε το παιχνίδι. Σήμερα αύριο θα φανεί αν είναι σοβαρό και αν θα μπορέσει να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και μέσα σε όλα αυτά να πω και το δικό μου, mm-hmm. ότι ο νέος Ολυμπιακός παρουσιάζει μεγάλο επιθετικό πρόβλημα και ας έβαλε ο Ελκαμπή γκολ εχθές. Mm-hmm. Ο Γιάρεμτσουκ στη Γαλλία βγάζει μάτια.
0: Το ξανακόλλησε.
1: Πάλι σκόραρε χθες το μάτς με την Ρεν και με την Λιόνα κερδίζει 3-2. Mm-hmm. Πώς έχει γίνει αυτό τώρα ο Ουκρανός να είναι στη Λιόν και εμείς να ψάχνουμε να δούμε γιατί δεν βάζουμε γκολ, είναι μια άλλη ιστορία. Θα τα συζητήσουμε περισσότερο αφού τελειώσουν τα play-off, γιατί τώρα ό,τι και να λέμε μπορεί να παρεξηγηθούμε.
0: Κωστά μου, σε αφήνω να απολαύσεις την καλή παρέα που δεν πείθομαι ότι είναι απλά ένας αριθμός και ένας
1: ολυμπιακός. Ναι, ναι Γιωργάκη μου, ό,τι πεις εσύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, ο Γίγαντας. Διότι όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος, μόνος μου είμαι αυτή τη στιγμή. Το τόνισε ο Σαμοθράκης. Γιατί την άλλη στιγμή δεν θα είναι μόνος, αλλά θα είναι με τα κορίτσια. Έτσι ακριβώς είναι, Γιώργο μου. Και όποιος πάει τώρα στην Ακτή Μιαούλη, στα καταστήματα Brothers και τον δει, θα καταλάβει ότι δεν είναι με έναν OG και έναν Ολυμπιακό, έτσι, αλλά με μια εκλεκτή παρέα δροσερών κοριτσιών. Αυτός είναι ο Κώστας Σαμοθράκης. Μποζιονέ!

0: Πάμε λοιπόν στον συνάδελφο και φίλο τον Νίκο τον Ποσεινό να σχολιάσουμε τι έγινε χθες. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Μιλώντας για τα χθεσινά, έρχομαι στα σημερινά και λέω έχουμε παρέτηση με σαφείς, καθαρές αιχμές. Χάρη Καστανίδη κατά Νίκο Ανδρουλάκη. Επιθυμείς να σχολιάσεις, να το προσπεράσω. Ορίστε.
1: Ωραία τα είπε ο Χάρης Καστανίδη. Μια χαρά τα είπε.
0: Καλά τα είπε, λες, έτσι.
1: Ναι. Δεν φεύγω από το Πασόκ, φεύγω από το κόμμα του Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Το οποίο κόμμα του Ανδρουλάκη συνεχίζει τις μεταγραφές, έχουμε πει. Περισσότερο για τον Αλαφούζο. Έχουμε τον κύριο Φαραντούρη. Τον ναι. Για τις σταθερές του απόψεις.
0: Είναι φοβερό πράγμα, έτσι. Πριν από 8 μήνες να είσαι υποψήφιος για ένα χρόνο για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ναι, και μέσα σε ένα χρόνο. Έτσι,
1: να, πάρουμε, αφού... να πάρουμε και τον Κλέτσο, Γιώργο μου. Να πάρουμε και τον Κλέτσο. Κυρία Τζάκρη είναι άντε πόρτας που λένε και στο χωριό μου.
0: Ναι, αλλά ισχύει και για αυτήν το περιορισμό των φοιτητών. Και η Τζάκρη ποτέ δεν έρχονταν σε ένα κόμμα, αν δεν έχει δυνατότητα να βγει βουλευτής, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, γι' αυτό για τα 20 χρόνια λες.
0: Ή δεν πιάνεται, θα γίνει η ερμηνεία του καταστατικού που θα λέει: άμα δεν είσαι στο Πασόκ και είσαι βουλευτής με άλλο κόμμα, δεν πιάνεται. Οπότε έτσι εντάξει είναι. Καλύπτεται και η Θεοδώρα.
1: Έτσι ακριβώς. Κοίταξε, αντί, για να είμαι ειλικρινής, αντί να πάμε να πάρουμε την Ίνα την Κασιμάτη που είναι με τα γραφεία αεροδρομίου για να τελειώνουμε, μπλέκουμε σε άλλες τραπούς.
0: Λοιπόν.
1: Είναι καταπληκτική πολιτικός, πολύ δυναμική, όλος ο Πειραιάς μαζί της, αλλά είναι Ολυμπιακός να τις κάνει.
0: Εντάξει, από τι έχει σημασία.
1: Πότε φωνάξουμε μια μέρα όμως, θα τη φέρει στο στούντιο να μιλήσουμε για Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως. Τι είδες χθες.
1: Τι είδα χθες. Δεν έχω δει Τούμπα από το πρώτο γκολ και πίσω. Δηλαδή το πρόλαβα, άνοιξα τηλεόραση λίγο μετά. Είδα σε επανάληψη μετά. Ναι. Έχω την εντύπωση ότι την στάση του Ολυμπιακού για το αν έπρεπε να μετρήσει ή όχι είναι δικαιολογημένες.
0: Έτσι, νομίζω και εγώ.
1: Αλλά από την άλλη είναι ένα μάτσο παιδί του Ολυμπιακού που λες ενώ είναι καλύτερος, πιο με περισσότερες ευκαιρίες, δεν. Και πίσω μπάζει άσχημα. Πολύ άσχημα.
0: Ναι, ναι. Αυτή τη φορά κουτουλάγανε όλοι τον Κερεμέγεφ.
1: Ο Πάουκ έχει χάσει δικά του παιχνίδια φέτος. Έχει χάσει βαθμούς σε δικά του παιχνίδια βάσει απόδοσης. Πήρε ένα που ίσως βάσει απόδοση και βάσει ευκαιριών να μην το αξίζει.
0: Ναι, έτσι αυτή την γνώμη έχω κι εγώ.
1: Σαν να το χρωστούσε.
0: Το πήρε.
1: Βέβαια, αυτό δεν λέει απολύτως τίποτα γιατί μιλάμε τώρα για τη δεύτερη θέση. Ξεκάθαρα η τέταρτη έχει κρυφθεί δικαιωματικά στον Παναθηναϊκό. Η πρώτη θέση έχει κρυφθεί, δεν κορδευόμαστε. Δεν έχει κάνει ήττα και 7 μήνες θα κάνει 2 σε 10 μέρες. Έτσι. Και από εκεί και πέρα κοιτάς τι γίνεται από εκεί και πέρα για τη δεύτερη θέση. Ο Πάκο έχει πάρει τον αέρα του Ολυμπιακού άσχημα φέτος.
0: Ναι. Όπου τον πετυχαίνει, τον μπελεκάει.
1: Οπότε το μάτι της χρονιάς είναι στο Καραϊσκάκι.
0: Κυριακή.
1: Συμφωνώ. Και επειδή δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τις τελευταίες τρεις αγωνιστικές στο play-off πρέπει τα ντέρμπι να διεξάγονται ίδια ώρα. Μετά το θυμηθήκατε.
0: Γιατί, σωστό δεν είναι.
1: Όχι, να γίνει μόνο η τελευταία αγωνιστική ίδια ώρα. Μα δύο μάτς είναι.
0: Mm.
1: Δηλαδή, μα στερεί τη δυνατότητα. Έχει τώρα να δει δύο πολύ ωραία παιχνίδια. Άκου Παναγιώτο και Ολυμπιακό. Πάω και να κάτσουμε σπίτι να το ρίξουμε στο ζάπινγκ να στρατοθούμε πάλι.
0: Σωστό
1: και θα πω εκεί στα μέρη μου στη Λούτσα που έχει πολλές οθόνες. Από παιδιά από εδώ του άλλου, από εδώ εμά. Μπα και το χάρο.
0: Δούμε τι διάλογο θα κάνουμε, ναι.
1: Από εκεί και πέρα ο Παναγιώτο έβγαλε τσαγανό, έβγαλε ψυχή. Αφού έπρεπε να μείνουμε 10. Πίσω σκεφτεί τετράδα πίσω να λειτουργεί καλύτερα τελικά. Αλλά δεν είναι και κριτήριο να πεις ρε παιδί μου μεσοφυτικά. Βέβαια σε σχέση με άλλα μάτια που
0: έκανε φάσεις, φίλε, με 10 παίκτες έκανε φάσεις.
1: Αδερφέ, σε άλλα μάτια που παίζε με 11 δεν είχε κάνει τέτοιες
0: ευκαιρίες. Λοιπόν.
1: Έτσι, η ΑΕΚ σαν να είχε επαναπαυτεί, σαν να έβγαλε κούραση, σαν να τη βγήκε όλο αυτό. Πιο πολύ σωματική, ψυχολογική κούραση και πίεση των τελευταίων εβδομάδων. Δεν είδα καλή. Βέβαια θα μπορούσε κάλλιστα να το πάρει, αφού είχε, ειδικά η γυναίκα το δαιμόνιο τον Κοϊτά. Σε κάποια φάση είχε τις φάσεις. Το ερώτημα είναι το άλλο μετά το 0-0. Το Λαφόν τον κρατάς.
0: Έλατε, αυτό αναρωτιόμουν και εγώ νωρίτερα.
1: Δηλαδή, εχθές Έλουρος, θα μου πεις, αργά το θυμήθηκε. Ίσως. Τι να πω εσύ, δεν μπορώ να το ψυχολογήσω αυτό. Εντάξει, οι τερματοφύλακες είναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ψυχολογίας θέση. Εχθές έχει κάνει ένα άρτο παιχνίδι ο Λαφόν. Σε άλλα ήταν κίνδυνος θανατισμός που σηκώνει τα χέρια ψηλά. Θέλω να το αδικήσω το παιδί. Δηλαδή χτες έχει σώσει σε 2-3 περιπτώσεις με πάρα πάρα πολύ καλές επιβάσεις. Εγώ θα τον κράταγα για δεύτερο αν έφερα τον Βλαχοδήμο. Αλλά είναι πολύ, πολύ μετά αυτό.
0: Ναι.
1: Με το ερώτημα με ποιον δηλαδή.
0: Ο και ξέρεις ο Λαφόν θέλει να παίζει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δηλαδή, δανεικός και να μην παίζει σε ηλικία 27 ετών. Δεν έρχεται καλά.
1: Και από την άλλη, έχουμε και τη δηλώση του Ράφα Μπενίτες, τον οποίο διάβασα προσεκτικά. Βρήκα και το βίντεο. Τσάξει, ο άνθρωπος μιλάει.
0: Για πες μας για αυτές, ναι.
1: Δεν μπορεί να πει ότι φεύγω. Βέβαια, ξέρεις καμιά φορά, ρε παιδί μου, αυτό το σαν σήμερα στο Facebook που πας και γυρίζεις το on this day, τι έχεις προστάρει κτλ. Ακριβώς πέρυσι, σαν σήμερα, είχα προστάρει το εξής post. Καλά τα λέει ο κύριος Αλμέιδα ότι δεν φεύγω, αλλά δεν πουλεί από μαζί, ότι έχω συμβόλαιο και πει. Τέτοιες μέρες ακριβώς ο κύριος Αλμέιδα μας πει ότι έχει συμβόλαιο και προφανώς δεν συνεχίζει και το συμβόλαιο του. Τα ίδια πάνω κάτω είπε και ο Μπενίτα. Κοίταξε, ούτε εγώ ούτε εσύ θα πάρουμε την απόφαση. Αν θεωρούν ότι με το Ράφα μπορεί ο Παναθηναϊκός, εγώ δεν αφήνω τη λέξη πρωτάθλημα, να είναι του χρόνου ανταγωνιστικός και να είναι μέχρι τέλους μέσα στους στόχους, ας κρατήσουν το Ράφα. Αν θεωρούν ότι δεν βγαίνει, ας διώξουν το Ράφα. Δεν αποφασίσουμε εμείς. Εμείς κάνουμε την κριτική.
0: Έτσι.
1: Αν με ρωτάς, εγώ δεν θα τον κρατούσα. Δεν μου έχει δείξει πολλά πράγματα μπροστά. Αλλά δατμίεται. Δεν αποφασίζω, δεν πληρώνω. Άλλος πληρώνει, άλλος είναι να δώσει αποζημίωσεις, άλλος κρίνεται γι' αυτό. Εμείς κρίνουμε αυτά που βλέπουμε. Για Μπενίτε και για το όνομα κτλ. Εσύ περίμενες πολλά περισσότερα πράγματα.
0: Ναι. Τι να πει κανείς. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, δεν φεύγει γιατί είναι η εικόνα του Παναθηναϊκού τέτοια ή άλλη. Φεύγει κυρίως γιατί αυτά που ζητάει να γίνουν τη νέα χρονιά δεν βρίσκουν σύμφωνο στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
1: Κοίταξε, αυτό λένε οι ρεπόρτερ, τους ακούμε. Οκ, ναι, ότι θέλει να κάτσει ξεχωριστά. Ναι, δεν θα κάτσει σε σοκό. Θέλει να κάνουμε 10 μεταγραφές κτλ. Ναι, ρε, θα λέω, θα κάνεις 10 μεταγραφές. Κανένας δεν μπορεί να σου ζητήσει το ποτάμι του χρόνου και δεν θα το πεις κι εσύ. Θα βλες όλο το χρόνο αλλάξαμε 10 παίκτες το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι.
0: Ναι,
1: οπότε και η επόμενη χρονιά χάνεται. Α χτίσει πάλι κάτω από την αρχή. Δηλαδή το ρόστερ αυτό του Παναθηναϊκού τώρα όπως είναι, δεν υπάρχουν 4-5-7 που είναι για βασική. Άρα να χρειαστούν ενέσεις βελτίωσης, κάποιες προσθήκες σημαντικές και όχι να τα αλλάξει όλα. Mm. Έτσι, απλή απορία.
0: Τροφή για σκέψη. Μηντιακό, υπάρχει κάτι να κλείσουμε.
1: Μηντιακό, κοίταξε, γίνει χαμός στην ΕΡΤ. Από την Πέμπτη και μετά δεν τα έχουμε πει. Καταγγελίες του Γιάννη Τουδάρα που ήταν μπροστά.
0: Ο Γιάννης λέει για παράτυπες παράνομες προσλήψεις.
1: Βέβαια. Και θέλω να πω και κάτι που ο κόσμος ο πολίτης δεν το ξέρει. Ναι. Ότι ο Γιάννης είναι νομικός.
0: Ναι.
1: Άρα όταν λέει ότι μαζί με την παρέτησή μου πήγα και φάκελο και το κατέθεσα στην εισαγγελία για παρατυπίες στις προσλήψεις και στις προκηρύξεις θέσεων της ΕΡΤ. Mm. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ναι,
1: και το ανέκδοτο είναι ότι πριν από μία ώρα με ανακοίνωσή της η ΕΡΤ μας είπε ότι θα γίνει ΕΔΕ στο αθλητικό τμήμα.
0: Ναι.
1: Ο Γιάννης δεν λέγεται το αθλητικό τμήμα στις καταγγελίες του. Ο Γιάννης στρέφεται εναντίον της διεύθυνσης προγράμματος. Ξεκάθαρα εναντίον του ΔΣ της ΕΡΤ και των μελών που έχουν να κάνουν με το πρόγραμμα. Ότι πήγανε χεράτα, είναι και της μόδας αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Χεράτα, τα βιογραφικά δεν θα πάρετε το χελάκι, θα πάρετε τον. Το Σαμαδράκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κόντρα στην Επιτροπή Εισήγησης, γιατί τι έρθει, είναι δημόσιο και λειτουργεί με κάποιους κανόνες. Δεν είναι εταιρεία, θέλουμε όποιον θέλουμε. Όταν λοιπόν υπάρχει μια Επιτροπή Εισήγησης, παιδιά, έχετε βγάλει τρεις θέσεις, εμείς προτείνουμε αυτούς τους έξι, διαλέξτε τρεις, κόβονται οι πέντε και μπαίνουν άλλοι δύο φυτευτοί.
0: Υπάρχει θέμα.
1: Αυτό είναι ο ορισμός των φωτογραφικών προσλήψεων, το οποίο βέβαια δυστυχώς για την ΕΡΤ δεν εκπλήσει, γιατί είναι δημόσιο. Αλλά από τη στιγμή πλέον που υπάρχουν επίσημες καταγγελίες και έχει πάει στον εισαγγελέα και η ΕΡΤ. Είναι αναρμόδια. Το να κάνει ΕΔΕ δεν μας λέει κάτι. Ξέρουμε, ρε παιδιά, την ΕΔΕ το πετάς και δεν γίνεται ποτέ τίποτα.
0: Τώρα, εφόσον ο Γιάννης πήγε στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας. Έτσι δεν είναι.
1: Και επειδή το ξέρουμε τον Γιάννη σε δεκαετίες.
0: Ασφαλώς.
1: Έτσι, ένας πολύ ντόμπρος και τίμιος άνθρωπος. Εγώ θέλω να το πω, δηλαδή, έκανε δουλίτσα με άτομα που μιλούσαν στο αθλητικό της ΕΡΤ, μου έλεγαν τα καλύτερα. Δεν είμαι εκεί, ξέρω πώς ήταν ένας προϊστάμενος, αλλά μου έλεγαν τα καλύτερα και το κρατάω αυτό. Και από εκεί και πέρα. Ας δούμε πού θα προχωρήσει αυτή η υπόθεση, γιατί ξαναλέω είναι εξόχως σοβαρή. Είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν ευθείες επώνυμες καταγγελίες από μέλος της ΕΡΤ, από εργαζόμενο της ΕΡΤ, για παρατυπίες. Και αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι θα ερωτηθεί και ο κύριος Μαρινάκης.
0: Φαντάζομαι.
1: Γιατί είναι και ο καθήλυν αρμόδιος.
0: Και αύριο θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε αυτά και να πούμε και τι έγινε στην έκθεση βιβλίου που δεν μιλήσαμε. Γι' αυτό θα μιλήσουμε αύριο.
1: Να είστε καλά, Γιώργο μου.
0: Νίκος Μποζιονέλος, κυρίες και κύριοι, τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Θα επανέλθουμε αφού μεσολαβήσει αθλητική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναρά. Μην πάει κανείς πουθενά, μείνετε όλοι εδώ στο 943 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει.
6: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
7: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
8: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
7: Για τα μερεμέτια?
8: Εκεί.
7: Και για τα βαψίματα?
8: Τι λέμε.
7: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
8: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
9: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
8: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
8: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
8: Τηλέφωνο 27210-69454.
9: Κλίμης.
8: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
7: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
8: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
7: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
8: Υγραέριο, Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
9: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
9: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Β.Π. Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
10: Η ώρα είναι μία.
11: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
12: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.
13: Τελέστηκε και η κηδεία του δημοσιογράφου Στάθη Γαβάκη, που εκφωνούσε τους επιρεώτες το Γεώργιο Καραϊσκάκης και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι της ΠΑΕ και ΚΑΕ Ολυμπιακός. Συνεχίζεται το ενδιαφέρον των Ερυθρόλευκων για τον Στέφαν Ντεφραή, όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος Νικολός Κύρα. Για τον παίκτη ενδιαφέρει την Μπενφίκα, ενώ προστίθενται ομάδες από την Αγγλία, την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία. Με την χθεσινή του ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός τερματίζει οριστικά στην τέταρτη θέση του πρωταθλήματος για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ικανοποίηση στον ΠΑΟΚ μετά την νίκη 3-1 επί του Ολυμπιακού. Τρεις τελικοί ακόμα το μήνυμα του ΜΕΙΤΕ. Ο Ντίνο Καντεβέρε συμπλήρωσε κάρτες στη χθεσινή αναμέτρηση του Άρη με τον Όφη και χάνει το μάτς με τους κριτικούς στο Κλεάνθης Βικελίδης. Οι Κάρλος Περούγκα, Τόμις Λαν Χόρντοφ και Ζόρντι Αλιάγα ορίστηκαν να διευθύνουν το Game 3 της σειράς του Ολυμπιακού με τη Μονακό στο Πριγκιπάτο. Προβλήματα για τη Μονακό εν όψη Ολυμπιακού. Απόντες από την αναμέτρηση των Μονεγάσκων θα είναι η Ντιαλό και Μύρωτιτς. Αμφίβολος ο Τάις, διαθέσιμος θα είναι ο Μπεγκαρίν. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με εξαιρετικά υψηλό επίπεδο στο physicality. Η αντίδρασή μας στις διαφορετικές αμυντικές παραλλαγές τους θα είναι επίσης σημαντική. Ο τελικός σκορ, δήλωσε ο προπονητής της Unicaja Ibor Navarro εν όψη του ημιτελικού της ισπανικής ομάδας με την ΑΕΚ για το Final Four του Basketball Champions League. Στην εντός έδρας εμφάνισή της για τη σεζόν 26-27 παρουσίασε η Bayern σε συνεργασία με την Adidas. Με την νίκη της επί της Liverpool, η Manchester United προκρίθηκε οριστικά στη League Phase του Champions League για τη σεζόν 26-27. Για την 35η αγωνιστική της Premier League στις 5 Chelsea Nottingham Forest και στις 10 Everton Manchester City. Στην 34η στροφή της La Liga στις 10 Sevilla Real Sociedad. Στην 35η αγωνιστική της Serie A στις 7.30 Cremonese Lazio και στις 10 παρατέταρτο Roma Fiorentina. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο θείος από το χωριό Γιώργος Χελάκης.
0: Intervetten Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια. Go!
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι, γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 9.43 Intervention Sports, το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα και την εκπομπή Ιθή, Ιθή από το χωριό. Λέει εδώ έτσι με ωραίο τρόπο ο φίλος μου Αποστόλης, ο Αιγιώτης, ο Πατριώτης, το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού άρχισε να μοιάζει με του Παναθηναϊκού και τη ΑΕΚ πριν περάσει πρώτη. Γεια σου ρε γίγαντα Αποστόλη Πατριωτάκη. Το δίκιο σου βουνό. Και έχω την περιέργεια, παιδιά, να το πω, να πω την αλήθεια. Έχω την περιέργεια να δω πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι που θα της δώσει τον τίτλο. Και αυτό το παιχνίδι είναι το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό στην Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί θέλω να την δω την ΑΕΚ, να δω πώς θα αντιδράσει. Διότι το παίρνει, τελειώνει η υπόθεση. Δεν το παίρνει, υπάρχουν θέματα. Είναι μια ΑΕΚ πλήρης, είναι μια ΑΕΚ χωρίς προβλήματα τραυματισμών κτλ. Απαιτείται να κάνει μια κυριαρχική εμφάνιση. Σαν και αυτήν που δεν έκανε χθες το βράδυ στη Λεωφόρο. Λοιπόν, τον έχασε τον Διαλό, χάνει και τον Τάις. Η ΑΕΚ μένει με έναν διαθέσιμο φόρ μόνο. Έτσι και ο Διαλό και ο Τάις είναι εκτός του παιχνιδιού του Ολυμπιακού με την Μονακό που θα γίνει την Τρίτη, αύριο στις 9 παρατέταρτο, ο Ολυμπιακός ως γνωστόν θα πάει με στόχο να σκουπίσει. Τον ίδιο στόχο βεβαίως έχει και ο Παναθηναϊκός που υποδέχεται την Βαλένθια. Λέει ο Αποστόλης ο φίλος μου Αιγιώτης, το κακό με το Μεντιλίμπαρ δεν είναι ότι φέτος εξαφάνισε τον Ολυμπιακό, αλλά και τους νεαρούς παίχτες. Εγώ λέω ότι πράγματι δεν ήταν με νεαρούς παίκτες, αλλά εσείς πιστεύετε ότι ήταν ο Πνευμονίδης με το Λιατσικούρα έτοιμοι να παίξουν στην πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού και αυτό το πράγμα το αγνόησε ο προπονητής? Εγώ δεν το πιστεύω. Πιστεύετε ότι ήταν έτοιμοι να κάνουν παραπάνω πράγματα ο Σιπιόνι, ο Μάνσα που έφυγε πήγε στη Ρίο, Άβε, ο Νασιμέντο και ο προπονητής δεν τους έβαλε? Ούτε αυτό το πιστεύω. Κρατάω μια επιφύλαξη για τη χρησιμότητα του Σιπιόνι. Περίμενα να τον δω περισσότερο με βάση αυτά που είδα και δεν τον είδα. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έβγαζαν μάτια οι παίκτες αυτοί μπορούσαν να είναι βασικοί στον Ολυμπιακό και ο προπονητής τους αγνώρισε. Ένας προπονητής που χωρίς κανένα πρόβλημα και ακομπλεξάριστα έκανε βασικούς και ανέδειξε πέρσι τον Μουζακίτη και τον Κοστούλα. Όχι, δεν το πιστεύω.

Δεν το κατάλαβα ακριβώς το μήνυμα, Ρεγιάννη. Λες η ΑΕΚ το παίρνει, δεν το παίρνει, αλλά ο Ολυμπιακός είναι ανήμπορος. Δεν το θέλει με τίποτα και δεν μπορεί να το πάρει από έναν Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι εννοείς με το μήνυμα αυτό. Το διάβασα. Αν θες, γίνε πιο συγκεκριμένος. Την πήρα, ρε φίλε Κώστα, την πήρα και μπορεί θα σε πάρουνε. Κακώς δεν σε έχουν πάρει. Θα ξαναπάρω, ρε φίλε.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η κυβέρνηση είπε όχι στο αίτημα ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέας Αριστεράς για προανακριτική επιτροπή για Λιβανό και Αραβατζή με βάση την δικογραφία από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Είναι καμιά φορά όμως, παιδί μου, τα πράγματα πώς μπορούν να ανακριθούν, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός με την έναρξη του παιχνιδιού γίνεται μια λάθος πάσα, τη χάνει την μπάλα ο ΜΕΙΤΕ. Του την κλέβουν εκεί ο ΕΣΕ με τον Γκαρσία, φτάνει μπάλα στο Τσικίνιο. Και ο Τσικίνιο επιχειρήσου, την ώρα που επιχειρήσου το Τσικίνιο, είναι μόνος του στα δεξιά του ο Ελκάμπη. Αν πάρει την μπάλα εκεί ο Ελκάμπη, έτσι είναι σε τόσο καλή θέση που το πιο πιθανό είναι να σκοράρει. Και πώς αλλάζουν τα πράγματα, έτσι. Αν ο Τσικίνιο εκείνη την ώρα αντί να σουτάρει κόντραρι μπαλά, πάσαρε δίπλα του, στο ξεμαρκάρι στο και μόνος του και μόνο του έχοντας φάτσα το τέρμα Ελκάμπη, μπορεί η ιστορία του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός να είχε γραφτεί διαφορετικά. Μια λεπτομέρεια μπορεί να κρίνει ένα παιχνίδι. Πάντως μην νομίζω ότι μόνο εδώ στην Ελλάδα φωνάζουμε για τη διατησία και για το ΒΑΡ. Το κάνει και ο Σλότ, ο Άρνε Σλότ, ο προπονητής της Λίβερπουλ, που τα έχει βάλει με το ΒΑΡ. Και λέει ότι όλη τη σεζόν, όλες οι διαιτητικές αποφάσεις πάνε κόντρα τη Λίβερπουλ. Ότι η Λίβερπουλ παίζει αυτή την μπάλα που παίζει, έτσι, δεν τον φαίνεται να μην τον ενοχλεί καθόλου.

0: να πω και μια κουβέντα για τον Γερεμέγεφ που πήγε ως λύση ανάγκης στον ΠΑΟΚ στα 33 του χρόνια, που έφυγε από τον Παναθηναϊκό διότι δεν τους έκανε 9 γκολ. Έχει πετύχει το πρωτάθλημα ο Γερεμέγεφ με τα 2 που έβαλε χθες στο ντέρμπι. Πείτε μου, όταν έχεις δεύτερο center for ο οποίος πετυχαίνει 9 γκολ, τι το καλύτερο θέλεις και με κόστος μηδενικό, έτσι. Τιμή και δόξα λοιπόν στον Αλεξάνδερ Γερεμέγεφ. Και ήρθε τώρα η ώρα να πάμε στον άλλο θείο από το χωριό, το θείο Γιώργο Κογκαλίδη. Θείε, Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου, καλή εβδομάδα.
0: Πάει και ο Διαλό, πάει και ο Τάις. Να δούμε τι διάλο παίκτες θα κατεβεί αύριο Μονακό να αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό στον Πριγκιπάτων.
1: Μέχρι εξαντλήσεω των αποθεμάτων. Αλλά κοίταξε να δεις, εδώ που τα λέμε και με Διαλό και με Τάις, έτσι όπως είναι η
0: δημοσιογραφία. Αλλά εδώ είναι και αριθμητικό τώρα το θέμα. Και αριθμητικό, ρε Γιώργο, ας
1: πούμε. Ναι, είναι αριθμητικό, Γιώργο, είναι καθαρά αριθμητικό. Και μάλιστα αυτό το γεγονός της έλλειψης λύσεων για τον Μάρκο Εσβίλη και από την άλλη πλευρά η σοβαρότητα, η επάρκεια και ο πλούτος ο αγωνιστικός που δείχνει ο Ολυμπιακός συνάδωσε ένα συμπέρασμα, έτσι, ότι μάλλον πάμε για σκούπα. Βεβαίως όλα αυτά στο παρκέ.
0: Στο παρκέ.
1: Έτσι, γιατί η θεώρηση των πραγμάτων, τα προγνωστικά και η θεωρία σταματούν εκεί που γίνεται το τζάμπολ. Από εκεί και πέρα μετά είναι μια άλλη διαδικασία. Πάντως η λογική λέει ότι με αυτούς που έχει στη διάθεσή της η Μονακό, μόνο αν ο Ολυμπιακός δείξει τάσεις αυτοκτονίας που δεν
0: ξέρει.
1: Έτσι, δηλαδή, να το πω σωστά, όλα είναι στο χέρι των Ερυθρόλευκων. Αυτοί αποφασίζουν. Το πού θα πάει το πράγμα έχει να κάνει με το πώς θα είναι οι ίδιοι. Αν οι ίδιοι είναι καλά, θα είναι όλα καλά. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι ο Ολυμπιακός έχει μια πρώτη τάξης ευκαιρία και να κλειδώσει τη σειρά και να μην έχει περαιτέρω αγωνίες. Γιατί κοίταξε να δεις, κακά τα ψέματα, Γιώργο. Αν γίνει το 3-1, το 2-1,
0: ναι,
1: μετά αρχίζει και βαραίνει πάλι.
0: Ναι.
1: Όχι για τον Ολυμπιακό, για όλους.
0: Ναι.
1: Αλλά πέρα από αυτό που είναι αυτονόητο, είναι επίσης αυτονόητο το ότι όλες οι ομάδες που θα βρεθούν στο Final Four παρακαλάνε για δύο προπονήσεις παραπάνω.
0: Ναι, ναι.
1: Για να βάλουν περισσότερη τακτική στο παιχνίδι. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι οποιαδήποτε από τις ομάδες κάνει το 3-0 και σκουπίσει, έχει ένα πλεονέκτημα σε αν στους υπόλοιπους, αν και εφόσον δεν κάνουν και οι υπόλοιποι το 3-0, έτσι, γιατί είναι η πρώτη φορά που έχουμε στην τετράδα τόσο καθαρή εικόνα, δηλαδή τέσσερις ομάδες έχουν κάνει ήδη το 2-0, δεν είναι συνηθισμένο, και αν θέλεις έρχεται και σε αντιδιαστολή με την κανονική περίοδο όπου τα πράγματα ήταν ήξεις αφήξεις και όπου δεν ξέραμε ποιος κερδίζει ποιον, έτσι. Αλλά τώρα έχουμε καθαρά φαβορί. Το θέμα είναι να φανεί στην πράξη και ποιος θα σκουπίσει για να ξεμπερδέψει.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός είναι η ομάδα που λογικά αυτή τη στιγμή, με όλο αυτό που αναφέραμε και τον Διαλό που βγήκε εκτός για όλη τη σειρά και τον Τάις που έτσι κι αλλιώς είχε προβλήματα, και ταυτόχρονα θέλω να σου πω ότι και οι υπόλοιποι δεν είναι σε φοβερή κατάσταση, έτσι. Ο Στραζέλ έχει χτίσει ένα κλειστό δίπλα στο ΣΕΦ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτός δεν... σαν δαχτυλίδρεχα να το βλέπει.
1: Και ναι,
0: εκεί σου τάρι σου λέει κάποια στιγμή να το βάλω. Σκέφτομαι, ναι, μέσα μου. Σου λέει κάποια στιγμή να μπει.
1: Ας ελπίσουμε ότι η στιγμή θα έρθει μετά τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας τελειώσει τη σειρά και μετά βάλω τα όλα, αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Έτσι και ο Νέντοβιτς δεν είναι σε καλή κατάσταση, προερχόμενος από τραυματισμό. Γι' αυτό και έχει μείνει μόνος ο Τζέιμς να παλεύει. Ο Κεβάριος Χέις έτσι κι αλλιώς είναι ολίγοι από χόρτα. Οπότε δεν μένουν και πολλοί εδώ που τα λέμε. Είναι πιο εύκολο το έργο των Ερυθρόλευκων
0: σε σχέση με το έργο του Παναθηναϊκού. Και πάμε στον Παναθηναϊκό.
1: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή που συζητάμε σήμερα, Δευτέρα, είναι στην καλύτερη θέση από τους τέσσερις. Γιατί έχει νικήσει δύο φορές εκτός έδρας. Οι άλλοι έχουν νικήσει δύο φορές αλλά εντός έδρας.
0: Ναι.
1: Αν δεν καθαρίσει το πιάτο του και πάει οποιαδήποτε ομάδα να παίξει το παιχνίδι στον πέμπτο αγώνα, πήγα μακριά, θα είναι σε χειρότερη θέση από όλους τους άλλους, γιατί θα αναγκαστεί να ξαναπάει έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Ενώ ο Ολυμπιακός, Ρεάλ και Φενέρ θα επιστρέψουν στο γήπεδο τους για πέμπτο παιχνίδι.
0: Πάντως, με βάση αυτά που βλέπω, θα συνεχίσουμε με τον Παναθηναϊκό. Και η Ρεάλ και η Φενέρ Είναι δύσκολο.
1: Να μην περάσουν στην τετράδα εννοείς.
0: Ναι, ναι, να τους ενοχλήσει
1: κάπου και
0: η Ζάλγκυρης.
1: Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος έλεγε ότι έχουμε Φενέρ Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Ρεάλ στους ημιτελικούς, δεν θα ήταν μακριά από την αλήθεια. Όμως ο Παναθηναϊκός, για να επιστρέψουμε σε αυτό, έχει την ιδιαιτερότητα ότι και τα δύο παιχνίδια ήταν στο νόμισμα. Δηλαδή το ένα ήταν με τελευταία επίθεση στα χέρια των Ισπανών που δεν προέκυψε κάτι, και το δεύτερο παιχνίδι.

0: μιλάω πάντα βλέποντας τα πράγματα με την θεωρητική ανάλυση. Είναι σε βάρος της Βαλένθια όλο αυτό που έγινε μετά το τέλος του αγώνα, γιατί θα, έτσι κι αλλιώς η εξέδρα θα ήταν στα κόκκινα,
1: ναι.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Στα πράσινα, αλλά αντιλαμβάνεται κανείς τι λέω. Έτσι κι αλλιώς το γήπεδο θα κόχλαζε, αλλά αντιλαμβάνεσαι και με όλο αυτό που έγινε, την τιμωρία του Γιαννακόπουλου, το κυνηγητό του Ναν και μια κατάσταση έτσι επεισοδιακή ανεφλόγου και αίτιας, θα κάνουν ακόμα πιο έντονο το παιχνίδι εκτός γραμμών. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να σκεφτεί, και φαντάζομαι ότι αυτό είναι, λένε και οι παίχτες μεταξύ τους και ο προπονητής που είναι ιδιαίτερος έμπειρος, ότι είμαστε στο 0-0. Αυτό το 2-0 λέει πολλά και δεν λέει τίποτα. Γιατί αν χάσεις ένα παιχνίδι, μετά έχεις το άγχος στην δική σου πλευρά. Η Βαλένθια από την άλλη μεριά έκανε αυτό που όλοι συζητούσαμε, δεν λέω περιμέναμε, αλλά το συζητούσαμε. Θα μπορέσει όταν βαρύνει μπάλα να είναι το ίδιο αποδοτική? Δεν ήταν.
1: Δεν ήταν.
0: Ήταν κάτι που το περιμέναμε, Γιώργο. Τώρα όμως ξαναγυρίσει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις, με την έννοια ότι αφενός δεν έχει να χάσει.
1: Είχαμε
0: τίποτα.
1: Τη χάσαμε, ναι.
0: Ναι. Έτσι κι αλλιώς χαμένοι για χαμένοι είμαστε. Δεν μας υπολογίζει κανείς. Πάμε να παίξουμε. Έφυγε το βάρος του φαβορή από πάνω του που δεν μπόρεσε να τα αντέξει. Τώρα ξανά είναι όχι το outsider, το outsider της κακιάς ώρας, με την έννοια ότι λες ότι δύο παιχνίδια στο center, ένα θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Για τον Παναθηναϊκό ισχύει και ότι για τον Ολυμπιακό. Καθάρισε τώρα για να μην τρέχεις μετά. Θα είναι και τα παιχνίδια, το παιχνίδι της Τρίτης και το παιχνίδι της Τετάρτης, πάρα πολύ σημαντικό και για τους δύο. Και επίσης ό,τι ισχύει για τον Ολυμπιακό, περισσότερες προπονήσεις, αν και ο Άταμαν δεν είναι θειασότης στις σκληρές προπονήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντα χρειάζεται και η ξεκούραση από αγώνες και η προπόνηση. Εντάξει, επίσης να το πω τώρα για να το τελειώνουμε, επειδή κυκλοφορεί αυτό στα social media, γιατί η Χαζομάρα είναι εθνικό μας σπόρο, ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη στον Παναθηναϊκό να αφήσουν το παιχνίδι να χαθεί για να μπορέσει να φτάσει ο Γιαννακόπουλος να είναι στον τελικό, να ολοκληρωθεί δηλαδή ποινή των τριών αγωνιστικών.
1: Καλώς,
0: ούτε που το, όχι σαν σκέψη δεν περνάει. Δηλαδή είναι γελάμε και, και μόνο στο άκουσμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Καμία ομάδα σε αυτό το επίπεδο δεν παίρνει το ελάχιστο ρίσκο.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, για να είναι καθαρό και αυτό, έτσι. Επίσης, επειδή πολλοί κόσμος αναρωτιέται και ρωτάει, δεν έχει δυνατότητα και δικαίωμα έφεσης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, άρα η ποινή του είναι ως έχει, τρεις αγωνιστικές.
1: Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει.
0: Όχι, αυτό δεν αλλάζει. Αλλάζει αν χάσει παιχνίδι ή παιχνίδι ο Παναθηναϊκός, αλλά σου ξαναλέω ότι καμία σκέψη στους πράσινους και κανένα ρίσκο, έτσι. Πάμε να πάρουμε το μάτς, να τελειώσουμε τώρα. Γιατί ξαναλέω, ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη από τις τέσσερις ομάδες που βρίσκεται στο 2-0 που δεν μπήκε και είπε ότι ξέρεις, σε έχω 30 πόντους διαφορά, όπως έχει ας πούμε η Φενέρ της Ζαλγκίρης. Άλλο παιχνίδι θα είναι στο Κάουνας και αυτό δεν θα είναι τόσο εύκολο όταν στην Κωνσταντινούπολη. Όπως έχει ο Ολυμπιακός τη Λιμός. Ειδικές συνθήκες. Τι όχι, κάτσε και δηλώ τη Μονακό Λιμός. Τη Μονακό, ειδικές συνθήκες για τους Μονεγάσκους. Αλλά δεν πάβει να είναι ένα παιχνίδι εκτός έδρας. Και βεβαίως και η Χαποέλ στη Σόφια θα πάει να παίξει τα αρέστα της απέναντι στη Ρεάλ, που δείχνει να πατάει πολύ γερά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και το λέω αυτό γιατί θυμάσαι την πρόβλεψη που έχω κάνει προαίμνηση των ετών.
1: Βεβαίως, για Ρεάλ.
0: Μακάρι να πέσω έξω.
1: Βέβαια, την έκανες έχοντας υπόψη ότι θα είναι σίγουρα έτοιμος ο Ταβάρες. Ενώ τώρα δεν ξέρω.
0: Μια χαρά είναι και χωρίς τον Ταβάρες. Αρχίζει και παίζει διαφορετικό μπάσκετ. Παίζουν πιο γρήγορα. Κοίταξε.
1: Ο Ταβάρες
0: πλέον στην ηλικία που έφτασε είναι μέρος της λύσης, αλλά είναι και μέρος ενός προβλήματος. Προφανώς και τον ήθελε ο Σκαριόλο και προφανώς και είναι ένας παίκτης που δεν περνάει απαρατήρητος. Αλλά βλέπεις ότι και οι υπόλοιποι, πώς το λέμε, η Ρεάλ σε σχέση με τη Μονακό μπορεί να απορροφήσει οποιαδήποτε απουσία, γιατί και γεμάτο πλωστάσιο έχει και έχει πολύ μεγάλο μέγεθος, Γιώργο. Αυτό είναι που με τρομάζει εμένα. Σε όλες τις θέσεις οι τύποι είναι oversize. Έτσι, είναι σαν τον Άλεξ Ηλιάδη πριν να αρχίσει να χάνει τα κιλά. Είναι παραπάνω μέγεθος από αυτό που ορίζει η θέση τους. Και αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε κάθε αντίπαλο. Δηλαδή βλέπεις τον Καρούμπα, ο οποίος μπορεί να παίξει. Παλιότερα ήταν τεσσάρι, τώρα παίζει το πεντάρι και λες, δεν κουνιέται, είναι νταμάρι. Βλέπεις τον άλλο τον Λεν και λες, είναι οικοδόμος παλικάρι, δεν κουνάει. Βλέπεις την περίμετρο και έχει μια σειρά από παίκτες, από τον Αμπάλντε

0: και το χεζόνια μέχρι όποιον θες και με ένα βάλε μπάρμπα. Το μαλεντόν στον άσο που μπορεί να είναι πολύ ψηλότερος από άλλα παιδιά ή εν πάση περιπτώσει να έχει το κορμί. Όλοι έχουν μεγάλα μεγέθη και αυτό είναι πρόβλημα. Και βεβαίως πρόκειται για παίκτης πρώτης γραμμής, έτσι.
1: Ναι. Για να μου πεις τώρα δύο λόγια για τους Βίκος Φάλκονς.
0: Τι είναι αυτή η περίπτωση. Τώρα ξεκινάει ένα πρωτάθλημα Α2 και όλοι συζητάμε ότι θα είναι για άνοδο η Λευκάδα και ο Βίκος. Mm-hmm. Όταν ο Βίκος είναι ταυτόχρονα χορηγός και στην ομάδα των Ιωαννίνων και έχει πολύ καλή σχέση με τη Λευκάδα και ταυτόχρονα είναι χορηγός του Προμηθέα και της Ομοσπονδίας. Τι θες να σου πω από εκεί πέρα.
1: Να χαθείς, έτσι όπως τα λες.
0: Να χαθώ, τι να χαθώ, εγώ να χαθώ, αλλά ξέρεις, όταν γίνονται οι Ελευθερούπολοι έβγαλε ανακοίνωση, παρότι έχασε 20 πόντους από την Κομωτινή, εκενώθηκε γήπεδο, αποβλήθηκε με 5 φάουλ σε 9 λεπτά ο σέντερ της και όλο αυτό με το δίδυμο Χατζιμπαλίδη Εφρεμίδη και τα Ρενίδη για να έχουμε και, έτσι, και λίγο αλατάκι. Χατζιμπαλίδης Εφρεμίδης είναι διαιτητές που όποια πέτρα και αν σηκώσεις, όποιο μάτς που έχει γίνει γλέντι μεγάλο, είναι αυτοί οι δύο. Θες γιατί είναι άτυχοι. Μπορεί να είναι άτυχοι. Θες γιατί είναι τύποι που, ρε παιδί μου, στην κατάλληλη στιγμή ή στη λάθος στιγμή, ο καθένας μπορεί να διαβάσει γράμματα ξέρουμε όλοι. Τι να σου πω τώρα. Ότι είναι πιστόλια δεν μπορώ να το πω γιατί δεν έχω αποδείξεις. Αλλά σε κάθε παιχνίδι από παιδοεφηβικά μέχρι Α1 που χρειάζεται ένα παράξενο σφύριγμα ή ένα κακό σφύριγμα ή που γίνεται ένα κακό σφύριγμα, μπορεί να μην χρειάζεται αλλά γίνεται. Θυμηθείτε τα 5 δευτερόλεπτα στο Μαρούσι, Χατσιμπαλίδης ήταν. Εφρεμίδης ήταν πάλι σε παιχνίδια Εθνικού Λιβαδιάς που έγινε εθνικός διστόμου παρεπιπτόντος με μαύρα τριαντάφυλλα που ζητούν αποδέκτες ο πρόεδρος ο Νίκος ο Καφρίτσας. Σε όλη την ραχοκοκαλιά του ελληνικού μπάσκετ γίνεται γλέντι. Να σου πω τώρα ότι φτάσαμε στο καταπληκτικό σημείο της ημιδιαμονής γιατί για να μην πληρώσουν χρήματα η Ομοσπονδία είπε στις ομάδες που ιτήθηκαν δηλαδή στον Πρωτέα Βούλας και στη Μεγαρίδα ότι θα κάνετε check-out και θα φύγετε μετά τον αγώνα. Ο αγώνας άρχιζε 8 η ώρα του Πρωτέα Βούλας με τους Falcons. Βγήκανε 12 η ώρα στην Εθνική.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, οι δε νικητές, αφού είχαν κάνει check-out τα πράγματά τους, ξανακάνανε check-in.
1: Μάλιστα.
0: Τι να σου πω τώρα, ούτε στα πιο γράμμα σε όνειρα τέτοια.
1: Τροφή για σκέψη. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο μου.
1: Επανερχόμαστε!

0: 943 Interveten Sports.
1: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Μεχάρα μου!
3: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Ακούς ρε πως πάει, ακούς υποδύναμη, ροπές!
8: Πω, πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή!
7: Άλλαξα συνεργείο!
8: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα!
7: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε!
8: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος!
9: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
10: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
11: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
12: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, ΒΠΕ Μελιγαλά.
11: Τηλέφωνο 27240-27270.
13: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
14: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
13: Για τα μερεμέτια?
14: Εκεί.
13: Και για τα βαψίματα?
14: Τι λέμε.
13: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
14: Κλίμης. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
15: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
14: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίμης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
14: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
15: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
14: Τηλέφωνο 27210-69454.
15: Κλίμης.
14: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
16: Η ώρα είναι 1:30.
17: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
18: Έχουμε Αλφα, παντού.
17: Δηλαδή?
18: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
19: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
20: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
21: Συντονίσου.
22: Ανάπτυξη Πύλιου Λιβανού και τη πρώην Υφυπουργού Φροντιτινή Αραμπατζή, με βάση τη νέα δικογραφία τη Ευρωπαϊκή Αγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατέθεσαν από κοινού ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη καταθέσει τη δική του πρόταση. Εν τω μεταξύ, την απόρριψη της πρότασης για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής γνωστοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όπως είπε, μετά από εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων από την κυβερνητική πλειοψηφία, δεν προέκυψαν επαρκείς ενδείξεις που να δικαιολογούν τη συγκρότηση Προανακριτικής Επιτροπής. Την παραίτησή του από το Πασόκ ανακοίνωσε ο Χάρης Καστανίδης. Ο κ. Καστανίδης καταλογίζει στον Νίκο Ανδρουλάκη προσπάθεια να τον αποκλείσει από την εκλογή του στη Θεσσαλονίκη, θέτοντας παράλληλα ζητήματα ηθικής. Δεν παραιτούμε από το Πασόκ των ιδεών του δημοκρατικού σοσιαλισμού, παραιτούμε από το κόμμα του κ. Ανδρουλάκη, τόνισε χαρακτηριστικά. Σε 2 ώρες τάσεις εργασίας προχωρούν σήμερα και αύριο οι δικαστικοί υπάλληλοι της Αθήνας. Αντιδρούν στις συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας τους μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό στο πρώην Ειρηνοδικείο Αθηνών. Στις 10 παρά 20 κλείνουν και σήμερα οι σταθμοί του Μετρό Αττική, σταθμός Λαρίσης, Μεταξουργή, Ομόνια και Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο της διεξαγωγής έργων αντικατάστασης, σίδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας. Την Παρασκευή 29 Μαΐου αναμένεται να ξεκινήσουν οι πανελλήνιες εξετάσεις. Πρώτο εξεταζόμενο μάθημα, αυτό της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, τα ορεινά επιρροτικά, με πιθανότητα τοπικών βροχών στην νότια Πελοπόννησο. Ισχυρή έως σχεδόν θυελλώδης βόρειο-δυτική άνεμη στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή άνοδο αλλά σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική συγκεκριμένη ηλιοφάνεια, σήμερα με λίγες νεφώσεις, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 19 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Intervention Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
21: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και για να χορτάσετε την πείνα σας, οι επιλογές είναι πολλές, υπάρχει όμως μία που ξεχωρίζει. I love σουβλάκι. Έτσι, το καλύτερο χειροποίητο σουβλάκι. Καλαμάκι, χοιρινό κοτόπουλο, έτσι, από τα καλύτερα κρέατα, ζουμερά και πολύ σωστά ψημένα. I love σουβλάκι. Θέλετε τυλιχτό? Δεν το συζητάμε καθόλου. I love σουβλάκι, από τον Κόκκινο Μήλο μέχρι τον Τράφι και από το Πολύγωνο μέχρι την Κηφισιά, το Γέρακα, την Παλίνη, τη Νέα Φιλαδέλφια. I love σουβλάκι. Για την παραγγελία σας δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά, online θα την κάνετε. Μπαίνετε στο ilovesouvlaki.gr, να το επαναλάβω, ilovesouvlaki.gr. Κάνετε την παραγγελία σας, delivery έρχεται αμέσως σε όλες αυτές τις περιοχές που σας είπα προηγουμένως. I love σουβλάκι. Για να είστε χορτάτοι και να έχετε φάει καλά. I love σουβλάκι. Ο φίλος μου Ηλίας από Τζαχάρου μου λέει: Γιώργο, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Σχετικά με την τηλεοπτική μετάδοση των καναλιών που αντί να τα βάλουν σε άλλες ώρες για να έχει κάποιο πιο πολύ τηλεθέαση, τα βάζουν στην ίδια ώρα. Ακόμα όμως και σκηνοθετικά οι αγώνες στείνονται έτσι κάμερες να βλέπεις άδειες κερκίδες. Ειδικά σε επαρχιακές ομάδες να έχουν όλο τον κόσμο σε τέτοια θέση που να είναι όλοι μαζί. Βλέπουμε διασκορπισμένους φιλάθλους με αποτέλεσμα να υπάρχει απαξίωση του αθλητικού προϊόντος, λέει ο φίλος μου ο Ηλίας. Το ζήτημα δεν είναι τη δείχνει η κάμερα. Το ζήτημα είναι ότι τα γήπεδα είναι άδεια, καλέ μου φίλε Ηλία από την Τζαχάρο. Ο φίλος μου, ο τριαντάφυλλος μου λέει: Γιατί δεν λέει κανείς για το Ρέτσο που κάνει συνέχεια λάθος. Είναι υπεύθυνος για το πρώτο γκολ, όπως και σε άλλα παιχνίδια. Ποιος φταίει γι' αυτό? Όχι συγχωροχάρτια, συνέχεια, λέει ο φίλος μου, ο τριαντάφυλλος, εδώ ρίχνοντας τις ευθύνες στο Ρέτσο που έχει ευθύνες χθες. Αλλά πρέπει να σου πω συνολικά, αν το δούμε, ο Ρέτσος είναι μαζί με τον Τζολάκη η καλύτερη παίκτη του Ολυμπιακού στη φετινή χρονιά. Καλέ μου φίλε, τριαντάφυλλε. Μακάρι να βρεθεί ο στόπερο αναμάρτητος. Μακάρι να βρεθεί, αμέλα που δεν βρίσκεται. Ο φίλος μου ο Μίτσος μου λέει: Ντροπή η απόφαση της Ευρωλίγκα για την τιμωρία του Γιαννακόπουλου. Τιμωρία σε όλους, σε άλλους 5-6 χιλιάδες ευρώ και εκεί εξόντωση. Ντροπή, λέει ο φίλος μου ο Μίτσος. Και ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, να συναντήσουμε για το καθιερωμένο του σχόλιο, τον συνάδελφο και φίλο, τον Νίκο τον Συρίγο. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Την κατάλληλη στιγμή νομίζω ήρθε.
21: Γιατί?
1: Για αυτό το σχόλιο που διάβασε.
21: Ναι. Θες να πεις τη γνώμη σου?
1: Ναι, είναι ντροπή. Είναι και είναι ένδειξη διαπλοκής της, της EuroLeague. Φανερά δηλαδή.
21: Έπρεπε να τιμωρηθεί ο Γιαννακόπουλος για τη συμπεριφορά του.
1: Αν θεωρείς για τη διαμαρτυρία, το εννοείς. Το
21: για την αυτό είδαμε. Εμείς δεν είδαμε κάτι άλλο.
1: Γιατί έγραψαν στο φύλλο αγώνα, έτσι. Αυτό ναι. Ακριβώς, δεν λέμε τίποτα άλλο.
21: Ναι, αυτό που, και αυτό που είδαμε. Είδαμε να πηγαίνει και να διαμαρτύρεται έντονα στην γραμματεία και οι διαιτητές έγραψαν αυτό. Άρα με βάση αυτό
1: να τιμωρηθεί,
21: θα πάμε.
1: Να τιμωρηθεί, αλλά με μια δίκαιη ποινή. Mm-hmm. Όχι με τρεις αγωνιστικές. Δηλαδή είναι λέξη και αγωνιστική. Πόλε φάουλ, τρεις αγωνιστικές. Πάνε καλά που δεν είπε τίποτα άλλο. Και δεν ξέρω και κανένα να έχει τιμωρηθεί ποτέ στην EuroLeague ή γενικά στη ζωή αυτή με ένα υποθετικό σενάριο. Mm-hmm. Α, μπορεί ο Νίκος Ρωμανός που έμεινε 17 μήνες, 18 μήνες μέσα για ένα αποτύπωμα στη σακούλα, γιατί μπορεί να και τέτοια. Κατάλαβες.
21: Μπορεί να πάρει στην απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής EuroLeague ότι θεωρήθηκε υπότροπος.
1: Τι εννοείς υπότροπος για τα προηγούμενα?
21: Ναι.
1: Ένα λεπτό, δηλαδή τιμωρούμε κάποιον για το πτέσμα ως κακούργημα, ως κακούργημα κακουργημάτων επειδή έχει κάνει στο παρελθόν κάτι άλλο? Δεν στέκει αυτό νομικά. Mm-hmm. Δεν στέκει. Γενικά δεν στέκει αυτή η απόφαση της EuroLeague. Δεν στέκει και δεν σου δίνουν και το δικαίωμα να κάνεις
21: τις έφεσης, ναι, ναι.
1: Και το οξύμορο ξέρεις ποιο είναι? Ότι όλο αυτό είχε προαναγγελθεί από site τα οποία είναι φύλλα προσκύμενα στον Ολυμπιακό.
21: Θεωρείς δηλαδή, ότι ο Ολυμπιακός έχει βάλει το χεράκι του?
1: Εγώ λέω τα γεγονότα. Λέω ότι αυτή η ποινή είχε προαναγγελθεί από site που είναι φύλλα προσκύμενα στον Ολυμπιακό. Από το πρωί της ίδιας μέρας. Γνωρίζοντας και ποιο είναι το φύλλο αγώνα και ότι δεν προέκυπται από πουθενά αυτή η ποινή. Εμένα αυτό με παραξενεύει. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Κάπου πάει το μυαλό μου. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει. Mm-hmm. Και τι μπορεί να συμβαίνει. Γιατί δυστυχώς σε τόσο βαθιά υπόγεια δεν μπορείς να μπεις εύκολα. Πάντως είναι μια απόφαση υπόγας αυτή. Και στερούνε σε έναν άνθρωπο ο οποίος, το ξαναλέω και το επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά, όσο και αν δεν αρέσει σε κάποιους, με τα δικά του τα λεφτά και όχι με το Ταμείο Ανάκαμψης, όχι με τα χρήματα τα δικά σου και τα δικά μου, έφτιαξε το ΟΑΚΑ και το έκανε το καλύτερο γήπεδο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και θα είναι ουσιαστικά η ομάδα του και ο ίδιος, κατ' επέκταση, ο οικοδεσπότης του φετινού Final Four. Και δεν του δίνει το δικαίωμα να πάει να απολαύσει αυτή την προσπάθεια και το επιστέχασμά της. Ναι. Και για έναν άνθρωπο που ειδικά φέτος, και αυτό δεν χωράει αμφιβολία, γιατί πολλές φορές πήγαινε κόντρα και στον κόσμο του Παναθηναϊκού, έχει παραδώσει μαθήματα διοίκησης. Είτε με τις οικονομικές αλλεπάλληλες υπερβάσεις που έκανε με τελευταία αυτή του Χέις Ντέιβις, είτε με το γεγονός ότι στήριζε την ομάδα. Δεν σου λέω, ναι, υπάρχει και ένα βίντεο που βρίζει την ομάδα. Αλλά μια ομάδα η οποία είχε πολλά διαγράμματα. Ως επιτοπλίστων όμως, στήριζε την ομάδα στα πολύ δύσκολα. Στα πολύ πολύ δύσκολα. Με αποτέλεσμα να έχει φτάσει ο Παναθηναϊκός μια νίκη μακριά από το Final Four. Όχι, κοίταξε να δεις. Αυτό που έχει γίνει είναι ντροπή. Και ο Παναθηναϊκός αυτό που πρέπει να κάνει είναι να προσπαθήσει να το αλλάξει. Γιατί όντως κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας και πάρα πολλά χρόνια. Όχι τώρα, όχι τώρα, σε επίπεδο διαιτησίας, σε επίπεδο αντιμετώπισης των δύο ανθρώπων. Γιατί σου θυμίζω ότι παραπτώματα που συνέβησαν στην πλευρά. Δηλαδή, να είμαστε ξεκάθαροι, του Μπαρτζόκα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να καβαλάει μια εξέδρα και να πηγαίνει πάνω ως κοινός χούλιγκαν και να μην τιμωρείται. Και να τιμωρείται ο Γιαννακόπουλος για το κόλε φάουλ. Όταν βλέπει και διακυβεύεται μια επένδυση 40 εκατομμυρίων, δεν έκανε έγκλημα. Αν έκανε έγκλημα, να τιμωρηθεί. Και εκεί να μπούμε. Αν ξανακάνει λοιπόν κάτι κακουργηματικό, μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, στο κομμάτι της EuroLeague, να τιμωρηθεί αντίστοιχα. Και να τιμωρηθεί ακόμα πιο βαριά ως υπότροπος. Αλλά δεν μπορεί το πτέσμα να το τιμωρήσει ως κακούργημα, γιατί μπορεί να γίνει κάτι. Εντάξει, είναι αστείο και να το συζητάμε έτσι. Είναι αστείο. Είναι υποτίμηση της λογικής μας. Είναι υποτίμηση της κοινής λογικής. Κάποια στιγμή όλο αυτό πρέπει να διελευκανθεί, το πώς οδηγούν τις αποφάσεις, πώς οδηγήθηκε ο Ολλανδός ο δικαστής αυτή την απόφαση. Γιατί το σκεπτικό του είναι αστείο. Είναι αστείο. Και είναι άδικο.
21: Ναι.
1: Είναι άδικο. Να πω και κάτι ακόμα, αν έχω λίγο χρόνο.
21: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Επειδή θα το ανεβάσω σε λίγο και στο News Bomb. Κοίταξε, ζούμε στη χώρα που κάποιοι άνθρωποι οροθετικοί είδα τις φάτσες τους και τα πρόσωπά τους παρά τη θέλησή τους να δίνονται στη δημοσιότητα.
21: Ναι.
1: Δεν μπορεί να κρατάμε κρυφούς τους κακοποιητές των γερόντων και να συνεχίζουν να κυκλοφορούν ανάμεσά μας και να τους αφήνουμε να πάνε στον επόμενο άτυχο γέροντα και να αφήνουμε τους ανθρώπους, ήδη τους έχουμε πεταμένους στον κιάδα τους γέροντες, γιατί δεν υπάρχει.
3: Αναφέρεσαι στο περιστατικό αυτό με,
1: βέβαια,
3: με τον
1: Νίκο. Δεν είναι ένα, δεν είναι ένα, Γιώργο μου.
3: Ναι,
1: είναι
3: τρία
1: μέσα σε μια εβδομάδα.
3: Ναι.
1: Δεν μπορεί οι παππούδες εκεί έξω να μην τους δίνουμε το δικαίωμα ούτε να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, συγγενείς τους έστω, να μην ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί οι κακοποιητές. Να μην ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, ρε παιδί μου, που βαράνε τους γέροντες, τους δέρουνε, τους χτυπάνε, τους κακοποιούνε, γενικά τους βρίζουνε. Να μην ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί, επειδή έτσι είναι ο νομικός πολιτισμός μας. Δεν μπορεί ο νομικός πολιτισμός να γίνεται εις βάρος του πραγματικού πολιτισμού, που είναι να προστατεύουμε τους γέροντες, τα παιδιά και τα ζώα. Όποιος κακοποιεί παιδιά, ζώα και γέροντες, πρέπει να βγαίνει με η φάτσα του και τα στοιχεία του στη δημοσιότητα. Για να ξέρουμε ποιους έχουν να κάνουν. Πολλό δε μάλλον όταν αυτοί όλοι κυκλοφορούν ελεύθεροι. Γιατί δεν πήγε κανείς από αυτούς φυλακή. Κανείς δεν έχει μπει φυλακή. Κανείς δεν έχει μπει φυλακή. Δεν μπορεί να στοιχιώνει τη συνείδησή μας όλο αυτό που είδαμε και να μην έχουμε το δικαίωμα να μάθουμε ποιος είναι αυτός, ρε παιδί μου, που κακοποιεί το γέροντα, για να μην το πάρουμε εμείς στη συνέχεια. Για να μην, να μην είναι κάποιος υποψήφιος κακοποιημένος εκεί έξω.
3: Συμφωνώ μαζί σου, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο.
3: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Νίκος Σύριγος. Λέω, φίλος μου ο Πάνος, καλησπέρα. Κανονικό το γκολ του ΠΑΟΚ και μόνο το που συζητιέται είναι η αμπαλοσύνη. Αν επηρεαζόταν ο Τζελάκης, δεν θα απέκρουε την μπάλα. Όχι, παιδιά, δεν πάει έτσι. Έτσι, να έχεις την άποψη, είναι κανονικό το γκολ του ΠΑΟΚ, το καταλαβαίνω. Αλλά αν επηρεαζόταν ο Τζελάκης, δεν θα απέκρουε την μπάλα. Δεν είναι καθόλου σωστό. Διότι σας λέω ότι και ο Γιατζίτζη, όταν σούταρε ο τερματοφύλακας, προς στιγμή δεν απόκρουσε την μπάλα. Έτσι. Επομένως δεν στέκει αυτό ως επιχείρημα. Ο φίλος μου ο Γιάννης μου λέει: Γιώργο, καλησπέρα. Έχει κάνει και χειρότερα και δεν τιμωρήθηκε. Μας πειράζει επειδή έγινε μόνο μία φορά. Δεν πρόλαβα να το πω αυτό στον Νίκο. Καταλαβαίνω απόλυτα την άποψή σου, φίλε μου Γιάννη. Ο φίλος μου ο Χρήστος λέει: Ρε Γιώργο, αυτός ο Συρίγος στο γραφείο του DPG είναι. Πες του ότι έχει πάρθει απόφαση από το καλοκαίρι για την υποτροπή, λέει εδώ ο φίλος μου.

Τώρα, Βασίλη μου, τι ακριβώς λες, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αν θες, γράψτε μου πιο συγκεκριμένα να το διαβάσω, ρε καλέ μου φίλε Βασίλη. Ο φίλος μου ο Πέτρος μου λέει: Γιώργο, τι είναι αυτά που ακούμε, λίγο μέτρο, ο Συρίγος το έχει παρακάνει, είπαμε τη γνώμη μας, αλλά όχι και έτσι ρε φίλε, χύμαρος, τι είναι αυτά που λέει. Λέει την άποψή του παιδιά, για την οποία δεν ζητεί από κανέναν απαραίτητα να συμφωνήσει, ούτε εγώ ζητώ από κανέναν από εσάς να συμφωνήσετε με τον Νίκο. Αντίθετα, αν έχετε μια άλλη άποψη, εδώ είμαστε και τη λέμε και τη δική σας, έτσι, όπως κάνουμε πάντα με τις απόψεις όλων.

Ο φίλος μου ο Πάνος λέει δεν είναι η διαφάση, ο Πυρόλα είναι ακριβώς μπροστά, ως 300 και ο Μπάμπα όχι. Ακούστε παιδιά, εγώ συμφωνώ ότι ο Πυρόλα ήταν ακριβώς μπροστά και ο Πυρόλα έκανε μια κίνηση να αποφύγει την μπάλα, αν θυμάστε τον γκολ στο σούτ του Γιαζίτζη. Από την άλλη πλευρά, ο Μπάμπα είναι σχετικά μπροστά στο πρώτο σούτ που γίνεται, που το διώχνει ο Τζολάκης όπως το διώχνει, επηρεάζει αυτή τη φάση το πρώτο σούτ. Και στη δεύτερη φάση που σουτάρει ο Γερεμέγεφ, κάνει κίνηση να έχει συμμετοχή στη φάση ενώ είναι πρώτος offside. Για δύο λόγους έπρεπε αυτό το γκολ να μην μετρήσει κάτι μόνο. Εντάξει. Εδώ ο φίλος μου ο Άγγελος δίνει μια άλλη οπτική, αναφερόμενο σε αυτό που είπε ο Νίκος ο Συρίγος για τους γέροντες, να βρούνε και τα παιδιά των γερόντων που τους έχουν πετάξει εκεί και δεν πάνε ούτε να τους δούνε. Πώς διαβιώνουν, αυτή είναι η πρώτη υπεύθυνη. Αυτή και μόνο αυτή. Αυτοί θέλουν εκτέλεση και μετά οι άλλοι. Καταρχήν για εκτέλεση και τέτοια, μην μου λες Άγγελε, εγώ δεν θεωρώ ότι κανένα εκτέλεση. Και ούτε μπορώ να ξέρω πώς συμπεριφέρονται τα παιδιά των γερόντων που ήταν σε αυτούς τους οίκους. Δεν το ξέρω. Μπορεί να πηγαίνανε. Μπορεί και να μην πηγαίνανε. Δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες. Αν δεν πηγαίνανε και είχαν παρατήσει τους πατεράδες τους και τους παππούδες τους εκεί χωρίς καμία φροντίδα, βεβαίως έχουν ευθύνη. Αλλά σε καμία περίπτωση η δική τους ευθύνη δεν σημαίνει ότι εκεί οι υπεύθυνοι του οίκου Ευγυρίας είχαν το δικαίωμα είτε να επιτρέπουν, είτε βιοπραγήσει, είτε να βιοπραγούν οι ίδιοι κατά των γερόντων. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Με χιούμορ ο Γιάννης μου λέει και ο συγχωρεμένος ο Ροχάμης καλό παιδί ήταν, αλλά δεν του επιτρέψανε ποτέ να κάνει τα γενέθλια σπίτι του γιατί ήταν υπότροπος.

0: Και ο Βασίλης λέει αυτό που είπα και εγώ με κάποιο τρόπο. Αν δεν εξετάσουμε και το πώς συμπεριφέρθηκαν οι γονείς στα παιδιά τους όλη την προηγούμενη ζωή, δεν μπορούμε να βγάλουμε εύκολα συμπεράσματα. Κάτσε, κάτσε, γιατί τώρα το κατάλαβα. Εγώ λέω ότι οι γονείς δεν συμπεριφέρθηκαν με τον προσήκοντα τρόπο στα παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παρκάρουν κάπου τους γονείς, να τους πετάξουν κάπου χωρίς να ενδιαφέρονται για το πώς διαβιώνουν εκεί. Όχι, βέβαια. Έτσι. Δεν θα τα ρίξουμε την ευθύνη στους γονείς αν συμπεριφέρθηκαν άσχημα στα παιδιά, που δεν το αποκλείω, έτσι, γιατί συμβαίνουν και αυτά. Αλλά αυτό μπορεί να είναι το μέτρο που να δικαιολογεί μια συμπεριφορά των παιδιών μετά προς τους γονείς? Όχι, κατά τη γνώμη μου, όχι. Σε καμία περίπτωση, Βασίλη. Αλλά δεν μπορούμε και να λέμε ότι φταίνε τα παιδιά, διότι δεν ξέρουμε. Εδώ είναι τόσοι γονείς, τόσοι γέροντες που κακοποιήθηκαν. Δεν ξέρουμε αν οι γονείς όλων αυτών των γερόντων είχαν μια ενιαία συμπεριφορά. Τα παιδιά όλων αυτών των γερόντων είχαν μια ενιαία συμπεριφορά. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν μπορούμε να το πούμε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάμε τώρα στον Δήμο Στένη Καρμίρη να συζητήσουμε λίγο όλα αυτά που είδαμε χτες το βράδυ. Και θέλω να ξεκινήσω. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Δήμο Στένη.
1: Επίσης, Γιώργο.
0: Με το αν, ας πούμε, η ΑΕΚ που ήξερε το αποτέλεσμα του παιχνιδιού ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και είχε μπροστά της μια χρυσή ευκαιρία να το τελειώσει, κάτι έπαθε, ρε παιδί μου. Έπαθε κάτι.
1: Εγώ και από τη χθεσινή εκπομπή στον αέρα το βράδυ κατά διάρκεια των μεταδόσεων των αγώνων έκανα ένα τέτοιο συνδυασμό, έκανα μια τέτοια σκέψη. Δεν είναι απαραίτητα και καθόλου, θα έλεγα, ίσως επαγγελματική σκέψη ή εν πάση περιπτώσει είναι πιο ερασιτεχνικής άποψης και διάθεσης, αλλά νομίζω ότι επηρεάστηκαν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ. Α, έχασε ο Ολυμπιακός. Εντάξει, μπορούμε και λίγο πιο χαλαρά, καθότι η ισοπαλία μας εξυπηρετεί. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπήκε βεβαίως για να κερδίσει. Όμως δεν μπήκε με την ίδια ένταση, με το ίδιο πάθος, με την ίδια. Και φάνηκε από την εικόνα της δηλαδή. Δεν είχε καμία σχέση με τα προηγούμενα ντέρμπι και με τα προηγούμενα παιχνίδια, ειδικότερα του τελευταίου καιρού. Και τα ευρωπαϊκά της μάτς με τη Ράγιο Βαγιεκάνο και το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, την προηγούμενη αγωνιστική. Και εν πάση περιπτώσει και το πώς καθάρισε, χωρίς να παίξει σπουδαίο ποδόσφαιρο, αλλά ήταν ουσιαστική και είχε τη σωστή τακτική για να καθαρίσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην πρεμιέρα του Καραϊσκάκη και να τη φέρει στο σημείο στο οποίο έχει βρεθεί σήμερα. Ναι, το περίεργο της όλης υπόθεσης, το άκρος οξύμορο και αντιφατικό, καλά μέχρι εκεί ας πούμε, άντε να έχει μια λογική αυτό, ότι άνθρωποι είναι, επηρεάζονται οι ποδοσφαιριστές, σίγουρα εντάξει μας βολεύει και η ισοπαλία, αυτή παίρνουμε, δεν κλειδώνουμε σήμερα τον τίτλο, τον κλειδώσουμε την άλλη Κυριακή, γιατί δεν μπορεί να το χάσει έκτη το πρωτάθλημα κατά την προσωπική μου άποψη και νομίζω κάθε λογικής φωνής και σκέψης. Το περίεργο είναι ότι όταν ο Παναθηναϊκός μένει με 10 παίκτες και λογικά διευκολύνεται τη δουλειά της, εκεί μπλοκάρει περισσότερο η ΑΕΚ. Και για να μην μειώνουμε και την προσπάθεια του Παναθηναϊκού, διότι δεν έπαιζε μόνο η ΑΕΚ. Χθες και δεν παίζει μόνο ένας αντίπαλος πάντα σε ένα μάτς, έχει και την απέναντι πλευρά. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε κυρίως αυτό που μου έκανε εντύπωση στο δεύτερο ημίχρονο. Πέρα από ψυχικά από θέματα που κατέθεσε στο γήπεδο, έβγαλε και τρομερά τρεξίματα. Είχε πάρα πολύ καλή φυσική κατάσταση. Είχε μια πίστη για την νίκη χωρίς ιδιαίτερο κίνητρο, εν αντιθέσει με την ομάδα που είχε το κίνητρο και δεν φαινόταν να το δείχνει στο δεύτερο ημίχρονο. Μα θα μου πεις, αν έμπαινε το γκολ του Βάργα. Ναι, αλλά αν έμπαιναν και τα δύο άλλα γκολ του Μπακασέτα στο τέλος, δεν θα μπορούσε να το έχει χάσει. Αν και τα εφόσον έτσι και αλλιώς δεν γράφονται αποτελέσματα και ιστορίες. Και σε κάθε περίπτωση, πραγματικά νομίζω ότι η ΑΕΚ κατέβασε λίγο μηχανές στον τρόπο σκέψης της πριν μπει στον αγωνιστικό χώρο μετά το 3-1 που πληροφορήθηκε της Τούμπας, και αυτό γενικότερα επηρέασε την πορεία του παιχνιδιού. Δεν περίμενε ίσως θα τολμήσω να πω ότι ευνηδιάστηκε και από ένα Παναθηναϊκό που όλο το ρεπορτάζ και όλη η λογική κατά κάποιο τρόπο τον έδινε απογοητευμένο, τον έδειχνε παρατημένο πριν την έναρξη του παιχνιδιού, τον έδειχνε με τις γνωστές του εσωστρέφειες, με ακόμη πιο έντονη πια, με όλο αυτό το θόρυβο που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα, μάλλον τις προηγούμενες δύο εβδομάδες, ότι ουσιαστικά ο Μπενίτεθ θα αποτελεί παρελθόν και απλώς θα είναι η φυσική του παρουσία στον πάγκο και το πνεύμα του αλλού και του ιδίου και της ομάδας. Με όλα αυτά λοιπόν και με όλη αυτή τη σύνθεση, νομίζω ότι δημιουργήθηκε ένα κλίμα το οποίο επηρέασε τους προσφεστές της ΑΕΚ. Δεν θα έλεγα τόσο τον Νίκολιτς, διότι ο Νίκολιτς προσπάθησε ο άνθρωπος, ασχέτως αν δεν του βγήκαν και οι αλλαγές που έκανε. Δηλαδή, ούτε ο Γιώβιτς ούτε ο Ελίασον, ας πούμε, πρόσφεραν στην ΑΕΚ αυτά που ίσως περίμενε ο προπονητής και που ήταν σωστές, θα έλεγα, οι αλλαγές που έκανε. Αν και δεν την πολύ κατάλαβα με τον Γιώβιτς, διότι ο Ζήνη αναστάτωνε και μπορούσε να ανοίγει ίσως και διαδρόμους ακόμη για να βάλει τον κολοβάργα, όπως έγινε στη φάση αυτή που το πλησίασε η ΑΕΚ. Αλλά να πρέπει να σταθούμε και κάτι άλλο, λέω εγώ υποθετικά, ότι πρέπει και ένας προπονητής να κρατάει τις ισορροπίες και με τους μεγάλους ποδοσφαιριστές και τα μεγάλα ονόματα.
0: Έμπρεπε να
1: το Γιώβιτς σε ένα ντέρμπι που του έχει καθαρίσει στο πρωτάθλημα, θυμάσαι.
0: Το έχει βάλει 7 γκολ στο Παναθηναϊκό.
1: Νομίζω 5 ότι έβαλε στο Παναθηναϊκό, ναι.
0: Να, νομίζω, τέλος πάντων, ναι.
1: Πάντων, ναι. Ναι. 2 στο 1, 3
0: στο 1. Ναι, ναι, ναι.
1: Εν πάση περιπτώσει, έτσι είχε η κατάσταση ό,τι αφορά το μάτσο της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ. Τώρα, νομίζω ότι θα την επόμενη αγωνιστική ίσως το τελειώσει και μαθηματικά η ΑΕΚ το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω καμιά αμφιβολία πλέον και νομίζω ότι το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται και στρέφεται στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Ο Ολυμπιακός έχει βρεθεί από εκεί που διεκδικούσε το πρωτάθλημα να τίθεται υπό σοβαρή αμφισβήτηση από τη δεύτερη θέση που οδηγεί στον τρίτο, ίσως κατά προϋποθέσεις, προβληματικό γύρο του Champions League, που είναι η δεύτερη μεγάλη πρόκληση μετά το πρωτάθλημα, η δεύτερη θέση, σε κάθε περίπτωση για ένα καλύτερο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Αυτή τη στιγμή στην ισοβαθμία έχει τη ζήτημα ο Ολυμπιακός. Έχει ζήτημα ο Ολυμπιακός απέναντι στον ΠΑΟΚ που του έχει πάρει τον αέρα φέτος, εν αντιθέσει με ό,τι συνέβαινε πέρσι. Φέτος είναι αντιστρόφως ανάλογη η κατάσταση ανάμεσα στις δύο ομάδες. Με έναν Ολυμπιακό που δεν μπορεί να τον κατηγορήσεις ότι δεν έπαιξε καλά χθες, σε ό,τι αφορά το μεσοεπιθετικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Το μεσοεπιθετικό κομμάτι. Διότι αμυντικά είχε σοβαρά προβλήματα. Και είχε σοβαρά προβλήματα γιατί εγώ τα έλεγα και χθες και ήμουν λιγάκι ομός, αλλά είμαι βέβαιος ότι δεν σε παρασύρωσε κάτι. Είμαι απολύτως βέβαιος, επειδή βλέπεις πάρα πολύ μπάλα, άλλωστε ένας κόουτς δεν μπορούσε να μην κλέψει, ότι θα συμφωνήσεις μαζί μου. Απορούσαν μερικοί και το είπα και χθες στο ραδιόφωνο, διότι ερχόντουσαν κάποια μηνύματα για το τι συμβαίνει. Δεν έχει κόψει μία φορά ή τέλος πάντων μία σε όλο το μάτσο ο Ορτέγκα τον Ζίβκοβιτς. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Από τη μία έχουμε ένα σούπερ επιθετικό, ένα σούπερ εξτρέμ που έχει και παράδοση με τον Ολυμπιακό, και στο σκοράρισμα και στο ότι είναι MVP στις αναμετρήσεις. Νομίζω σε 26 παιχνίδια έχει βάλει 9 γκολ ο Ζίβκοβιτς. Φέτος έχει βάλει 4 στο πρωτάθλημα και τα 2 στον Ολυμπιακό. Δεν το συζητάμε, είναι ο δήμιος του δηλαδή. Ένα σούπερ επιθετικός αξίας έτσι κι αλλιώς ο διεθνής σέρβος, και από την άλλη ένας μέτριος μπακ.
0: Ναι.
1: Μέτριος μπακ. Τελική εκτίμηση για τον Ορτέγκα. Μια πολύ μέτρια προσφορά είναι πόσα, 3 χρόνια.
0: 3.
1: Θα φύγει και δεν τον θυμάται κανείς,
0: ναι,
1: σε μερικά χρόνια. Κανείς. Θα ψάχνει σε μια οχταετία πρώτα ο Θεός και θα λες έπαιξε και ένας Ορτέγκα στον Ολυμπιακό. Α, ναι, δεν τον θυμάμαι, θα λέει ο άλλος. Μιλάμε για τέτοιο πράγμα, έτσι. Είναι επιτυχία να είσαι 3 χρόνια σε μια ομάδα και να παίζεις και Champions League και μετά να μην σε θυμάται ο κόσμος. Δηλαδή η στεροφημία σου.
0: Έτσι.
1: Γιατί δεν φταίει το παιδί. Είναι ένας μέτριος αμυντικός. Τέλος. Πρώτα απ' όλα κάνεις έντρες και δεν σηκώνει το χορτάρι την μπάλα. Δεν είναι μόνο αυτό. Και αμυντικά σοβαρά προβλήματα. Έχει ταλαιπωρηθεί πολλές φορές με επιθετικούς οι οποίοι, με εξτρέμ, τα οποία είναι πραγματικά αξίας. Είναι παίκτες ποιότητας και κλάσης. Δεν συζητώ καλά για το Champions League και την Arsenal, αλλά το θυμάσαι.
0: Όχι, τι να συζητήσουμε.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ήταν τρικυμία. Για μια ακόμα φορά βεβαίως ο Μεντιλίμπαρ εμπιστεύτηκε τους 11 που πήραν ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη Κυριακή. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να παίζει ο Γκαρθία, επιμένω. Δεν είναι το πρόβλημα ο Γκαρθία. Το πρόβλημα είναι ακόμη και ο Ερκαμπή φέτος για τον Ολυμπιακό στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Πρέπει να χάσει 5 ευκαιρίες για να βάλει μία.
0: Ναι.
1: Κάποτε ήταν το ανάποδο με τον Ερκαμπή. Έκανε 5 ευκαιρίες, έβαλε 6 γκολ. Δηλαδή να μου πεις και αυτό δεν είναι λύση να παίρνει γκολ μόνο από το σεντερφόρ. Το έχουμε ξαναπεί άλλες φορές. Δεν παίρνει γκολ από τα εξτρέμ, δεν παίρνει γκολ από τους μέσους, δεν παίρνει από τίποτα. Δεν παίρνει από σου το Ολυμπιακός γκολ, παίρνει δύσκολα από στατικές φάσεις γκολ, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που το έχει αυτό στο ρεπερτόριό του και το έκανε και χθες πράξη στη φάση του πρώτου γκολ. Και ερχόμαστε σε αυτό τώρα που νομίζω 100%, όχι νομίζω,
0: 10 δευτερόλεπτα έχουμε.
1: Διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός, δεν υπάρχει, δεν γεννάται ζήτημα.
0: Όχι.
1: Ο Μπάμπα επηρεάζει τη φάση, είναι μπροστά στο Τζολάκι. Το είδα, το ξαναείδα, το είδαμε όλοι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς και με τόση ευκολία αποφάσισε το
0: διαιτητής
1: και γρήγορα το ΒΑΡ.
0: Έτσι,
1: το ΒΑΡ για να του πει του διαιτητή ότι όλα οκ, προχώρα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Κι εγώ.
0: Πάμε στο μαγκαζίνο, να είστε καλά.
2: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: 943 Intervention Sports.
4: Είμαι η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και με ακούτε κάθε μέρα Δευτέρα ως Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι στο μαγκαζίνο του 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες.
5: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
6: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
6: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
8: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
6: Θανόπουλο Σέρβις.
8: Νέα διεύθυνση, Βιπέμε Λιγαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε? Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
7: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
6: Για τα μερεμέτια?
7: Εκεί.
6: Και για τα βαψίματα?
7: Τι λέμε.
6: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
7: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
6: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
7: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
7: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
6: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
7: Τηλέφωνο 27210-69454.
6: Κλίμης.
7: Και τις δουλειές σου κλείνεις.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι 1. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

φυλακή είναι το μυαλό, το κλειδί το έχεις πάνω σου. Μου ζητάς να μην τρελάθω, που χάθηκες πριν έρθω να σε

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
1: Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Οθόνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά. Σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρι αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Ξυλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Ξυλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Ξυλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης. Αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27-210-23-778 και 21-132.
3: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και πανεφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
5: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
5: γάτες,
4: τροκτικά,
5: ερπετά,
4: ψάρια και πτηνά.
5: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
4: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
5: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
4: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
5: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27-210-95-900.
5: Παράδοση και στο χώρο σας.
4: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
5: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
4: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
7: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο αχτίδακλίν.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
8: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
9: Η ώρα είναι 2:30.
10: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
11: Έχουμε Αλφα. Παντού.
10: Δηλαδή?
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
12: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
13: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

μήνας θα περάσει κι ένας χρόνος, ίδιο κλάμα, ίδιος πόνος, χωριστά. Θα περάσει ένας αέρας και θα σκίσει το μετάξι που θα το έχουμε κοιτάξει.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Το ανθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
3: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
2: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
3: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
2: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίτλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
3: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
4: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721 083 957.

0: Κουρνάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
2: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
1: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
2: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
1: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
2: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
3: Φραγκαίας σε τρία σημεία στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη πλησίων ΚΤΕΛ. Νέδοντος 76 στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
4: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
8: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
7: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
8: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
7: Τηλέφωνο 2721-087-164.
8: Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Pet Market Σπυρόπουλος.
8: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
4: Το ιδιωτικό κτέο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κτέο. Με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων, σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το κτέο Express στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης είναι το κτέο που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. Κτέο Express στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. Κταίο Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
3: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το...
10: Η ώρα είναι 3.
0: Ακρίβεια διαμαντιού. Ευελιξία χρυσού. Επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσσίνης. Τηλέφωνα 27210, 21135 και 21136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Καλησπέρες πολλές σε όλους, παιδιά. Τι ωραία έτσι να ξεκινάει η εβδομάδα μας με όμορφη ηλιόλουστη ημέρα. Δευτέρα λοιπόν σήμερα 4 Μαΐου, εύχομαι να είστε όλοι πάρα πολύ καλά όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Έλατε να περάσουμε 3 ολόκληρες ώρες μαζί από τις 3 μέχρι τις 6 κάθε μέρα. Φυσικά μην ξεχνάτε ότι είστε συντονισμένοι στον καλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό. Αν είστε στην Καλαμάτα, στον ομό Μεσσηνίας, μας ακούτε μέσα από το κανάλι 1 και τους 94,8. Αν βρίσκεστε στο Ηράκλειο της Κρήτης, Μελωδία 106,6. Για τα Χανιά, Ράδιο Παλαιόχωρο 89,3. Ραδιοκύματα 102,6 στο Ρέθυμνο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 στις Κυκλάδες, Καστελόριζο αγαπημένο 104,3. Αν όμως βρίσκεστε στην Ουάσιγκτον της Αμερικής, τότε μας ακούτε μέσα από το ραδιοφωνάκι.com. Τις καλημέρες μου να στείλω εκεί. Αγίας Πελαγίας μάρτυρος σήμερα, Ιλαρίου του Θαυματουργού και Μελδά μάρτυρος, γιορτάζει η Πελαγία, η Πελαγούλα, γιορτάζει η Πελαγίτσα και ο Πελάγιος, γιορτάζει ο Ιλάριος, γιορτάζει ο Μελής, η Μέλια, η Μελίτσα. Χρόνια πολλά σε εορτάζουσες και εορτάζοντες και φυσικά πάρα πολλές ευχές σε όσους από εσάς έχετε τα γενέθλιά σας, παιδιά. Και στο σημείο αυτό με πάρα πολύ αγάπη. Δεν ξέρω βέβαια αν είναι τώρα συντονισμένη και μας ακούει, αλλά πιστεύω θα συντονιστεί αργότερα στο TikTok Live μας, παιδιά. Θα ξεκινήσει λίγο μετά τις 4. Πολλές ευχές να στείλω στην Τζοάννα μας, την αγαπημένη μας Ελληνίδα σεφ, η οποία όμως ζει και εργάζεται στην Ισπανία. Χρόνια πολλά μέσα από την καρδιά μου, Τζοάννα μας, να είσαι πάντα γερή και δυνατή.

Όσο πιο πολύ μπαίνουμε στο καλοκαίρι, θα ακούγονται και πιστεύω θα ζητάτε κι εσείς όλο περισσότερο remix τραγουδιών. Έτσι με πιο beat διάθεση. Και αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου και το «Δε σε αφορά».

Στην ουσία σου λέει από τη στιγμή που έφυγες, με άφησες, ακόμα και αν εγώ σε θέλω ακόμα, δεν σε αφορά τι κάνω. Και αν κάνω λάθη, και αν με κλαίω και λίγο ή πίνω λίγο παραπάνω, δικό μου είναι το θέμα, δικό μου το δράμα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πολλά είναι θέμα οπτικής. Τα οπτικά όμως είναι θέμα επιστήμης. Οπτικά Βαλσαμάκης. Ό,τι πιο προηγμένο για τα δικά σας μάτια και ακριβώς αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Όλη η επώνυμη οίκη και

0: τα τελευταία μοντέλα σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής. Οπτικά Βαλσαμάκης, πλατεία 23 Μαρτίου 2, Καλαμάτα και στο www.valsamakis.gr. Βάζει τα γυαλιά με τις πιο ποιοτικές προτάσεις. Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα. Όλα από την φάρμα μας στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα delicatessen.
0: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
1: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με χέρμα. Πλένετε από 5 ευρώ, στεγνώνετε από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
5: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Bread.

0: Fresh every day. Bread. Bakery and deli. Bread. Kalamata. Η ώρα είναι 3:30. Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
1: Έχουμε Αλφα. Παντού.
0: Δηλαδή?
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Αυτός που σ' αγαπάει. Αυτή είναι η Στεφανία Γονίδη. Την καλησπέρα μου στον Σωτήρη. Καλώς τον Βασίλη μας και τον Γιώργο. Καλησπέρες πολλές πολλές παιδιά. Γεια σου Μαρία Μαγκονάκη. Λοιπόν, συνεχίζουμε παιδιά. Μην φωνάζεις στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε παιδιά. Σε λίγο είπαμε ξεκινάει και το TikTok live μας. Δηλαδή λίγο μετά τις 4. Μέλισσες και ό,τι άφησες μισό για τη συνέχεια. Και φυσικά σιγά σιγά έρχονται και όλες οι δικές σας αφιερώσεις και οι επόμενες δηλαδή. Με καλοκαιρινή διάθεση σας βρίσκω και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Καλή ακρόαση!

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27210-41-137 και 6946-057-295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
2: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο, 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα, όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
3: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
4: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83-957.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών, καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής. Δήμητρα Δημοπούλου. Νικηταρά 3α στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28-828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Η ώρα είναι 4.
0: Άφθαρτη κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-21-135 και 21-136.
7: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
2: Όλοι την προσκυνάνε.
1: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
2: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρετη σκυλίτσα.
3: Pet Market Σπυρόπουλος.
2: Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
3: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
2: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
3: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
2: Τηλέφωνο 27210 87164.
3: Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Pet Market Σπυρόπουλος.
3: Αποκλειστικά για φιλόζωους. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνος η ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210 69 799.
5: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
6: Μόνο αυτό βλέπεις. Πουλάμε η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
5: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολιμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
6: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
5: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
6: Τηλέφωνο 27210 97.
5: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
7: Δήμο Ελλάς. Από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
8: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
9: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
8: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
9: Παπαλουκάς. Θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
8: Λόγω τέλους εποχής, προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
9: Παπαλουκάς. Αθηνών 87. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
8: Παπαλουκάς. Όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
10: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βαβαλικέλη. Τηλέφωνο 27210 99023.
11: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85 Θητά, Καλαμάτα.
12: Η ώρα είναι 4:30.
13: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
14: Έχουμε αλφα, παντού.
13: Δηλαδή?
14: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
15: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

είμαστε λοιπόν, παιδιά. Επιστρέψαμε. Αν ακόμα μ' αγαπάς, ακούσαμε μόλις από τον Γιάννη Βαρδί, εννοείται. Άννα Μαρία Νικολέδη στο μικρόφωνο 698-9860-147 και στούντιο παπάκι ngradio.gr για τα email σας. Αφιερώσεις λοιπόν έχουν έρθει πολλές και φυσικά έχουμε πολλά και διάφορα να δούμε και να πούμε. Υπάρχει, λέει, ένα κόλπο τώρα, παιδιά. Μαζί σας θα το δω και εγώ για πρώτη φορά. Δεν το ξέρα, δεν το έχω ξαναδεί. Που λέει να κρατήσετε, λέει, τις αράχνες μακριά από το σπίτι. Τι ωραίο! Νέο για τη δεύτερη, ώρα, ναι, που διαλέξαμε. Για να δούμε όμως. Μπορεί να έχει ενδιαφέρον, παιδιά. Μπορεί κάποιοι να το ξέρετε, να το έχετε εφαρμόσει ήδη. Η λύση είναι στη φύση, αδερφιά. Λοιπόν, όταν οι αράχνες, λέει, αρχίζουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους μέσα στο σπίτι. Κοιτάξτε, εγώ γενικά μεγάλο πρόβλημα με τις αράχνες δεν έχω, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, άλλο αράχνη, άλλο η κατσαριδούλα, ακόμα και η ψώθια. Λοιπόν, αλλά όμως, παρόλα αυτά δεν πάβει να μην είναι ένα ωραίο θέαμα. Προφανώς, κάποιοι όμως έχουν θέμα. Αν είστε από αυτούς που ψάχνετε περισσότερο έτσι για σπρέι και χημικά, δεν χρειάζεται, θέλω να σας πω, γιατί υπάρχει μία λύση, όπως είπα, η οποία έρχεται απευθείας από τη φύση. Λεβάντα, μέντα και βασιλικός δημιουργούν ένα φυσικό φράγμα που αποθεί τις αράχνες χωρίς χημικά. Αυτά τα τρία φυτά λοιπόν είναι ένα φυσικό αντικαταστατικό των χημικών προϊόντων. Νούμερο 1, λεβάντα. Έτσι κι αλλιώς μυρίζει υπέροχα, έχει χαλαρωτική διάθεση, έτσι για μας. Αλλά για τις αράχνες λειτουργεί ακριβώς αντίστροφα. Τα εθέρια έλαιά της δημιουργούν ένα έντονο άρωμα που τις απομακρύνει. Η μέντα, νούμερο 2, η μυρωδιά της θεωρείται ερεθιστική για τα έντομα, δημιουργούν μια αόρατη ζώνη που δεν θέλουν να διασχίσουν. Και ο βασιλικός, πέρα από το βασικό υλικό εκεί στην κουζίνα, έτσι, και το υπέροχο άρωμα που μας χαρίζει, έχει χαρακτηριστικά που ενισχύουν τη δράση των άλλων φυτών και συμβάλλουν στο να παραμένει το σημείο απαγορευτικό για τους μικρούς αυτούς εισβολείς, για τις αράχνες συγκεκριμένα. Οπότε τι κάνεις, όπου μπορείς, ένα περβάζι χρειάζεσαι, κάπου ένα σημείο, ρε παιδί μου, να βάλεις αυτά τα τρία φυτά και θα λύσεις το πρόβλημά σου και θα μυρίζει και υπέροχα το σπίτι. Καλώς τον Ηλία μας! Έχετε δοκιμάσει κανείς κάτι από όλα αυτά? Το εφαρμόζετε ήδη? Καλώς την Ιωάννα μας την Κουρνά, κανάλι 1, 94,8. Τα φιλιά και την αγάπη μου. Για τις ταραντούλες δεν ξέρω, Ιωάννα μου. Ειλικρινά δεν ξέρω τι θα μπορούσε να αποθήσει την ταραντούλα. Πες μου τώρα. Έχεις εδώ στην Ελλάδα ταραντούλα? Πού την πέτυχες?

Για όλα τα έντομα λοιπόν κάνει αυτό. Λέει κάποιος φίλος εδώ στο TikTok. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε ανοίξει και το TikTok Live μας. Engie Radio μας αναζητάτε και μας βρίσκετε εκεί. Θα κάνουμε το δικό μας χαμούλι. Λοιπόν, επόμενο τραγούδι που έρχεται, παιδιά, είναι αφιέρωση και αυτό. Και είναι έτσι ένα καλοκαιρινό τραγούδι, μιας και στην αρχή της εκπομπής είπα ότι σιγά σιγά μπαίνει και η καλοκαιρινή διάθεση. Αν και με τον καιρό που έκανε μέσα στο Σαββατοκύριακο, σήμερα είναι καλύτερα. Θυμηθήκαμε τα χειμωνιάτικα, κλάψαμε μάλλον τα χειμωνιάτικα που είχαμε ανεβάσει πάνω στις ντουλάπες. Ο Γιώργος μας από τα Τρίκαλα λοιπόν μας έχει ζητήσει Ντέμι και χιλιάδες καλοκαίρια. Πάμε να το ακούσουμε σε ένα ωραίο dance remix εδώ.

αδιάβαστα μηνύματα. Λοιπόν, αυτός φυσικά ήταν ο Αντώνης Ρέμος, 698-9860-147, στούντιο papakenziradio.gr για τα email σας, παιδιά. Και φυσικά και σήμερα μου έχετε στείλει διάφορα νέα, διάφορες σοβαρές ειδήσεις της ημέρας. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω, αλλά θα πάω με μια είδηση. Λοιπόν, έτσι το βλέπω τον τίτλο, μεγάλο, bold που λέμε έτσι. Και είναι σαν να λέει πες με. Να σας πω, κορίτσια, εσείς όταν βρίσκετε νέο σύντροφο δεν δημοσιεύετε τις φωτογραφίες. Γίνεστε όμως θέμα, δεν γίνεστε. Η Sydney Sweeney λέει δημοσίευσε τις πρώτες φωτογραφίες με το νέο της σύντροφο στο Instagram. Τι μου λες, Περικλή. Η σχέση της 28χρονης ηθοποιού με τον 44χρονο μάνατζερα έγινε γνωστή τον περασμένο Σεπτέμβριο. Και τι με ενδιαφέρει εμένα από τον περασμένο Σεπτέμβριο και το μαθαίνω τώρα. Γιατί τώρα είναι θέμα. Τώρα βγήκαν οι πρώτες φωτογραφίες, χρυσό μου. Δεν καταλαβαίνεις, δεν διαβάζεις σωστά. Ανήρτησε στο λογαριασμό της ένα καρουζέλ με στιγμιότυπα από την παρουσία τους στο μουσικό φεστιβάλ Stagecoach στην Καλιφόρνια. Ανάμεσά τους ήταν και μια φωτογραφία στην οποία ο 44χρονος, δεν έπρεπε να βάλω ρομαντική μουσική, ο 44χρονος μάνατζερ την κρατά κοντά του καθώς ποζάρουν μαζί με πλήθος κόσμου γύρω τους. Τι μου λες, τόσο ελεύθερη έκφραση του έρωτά τους με κόσμο γύρω τους, εκείνοι δεν βασάνε και ποζάρουν. Το περίεργο θα ήταν να μην ποζαράν. Λήψεις από photo booth, άχου, όπου οι δυο τους κάνουν αστείες γκριμάσεις, καλέ. Μόνο αυτό το ζευγάρι τα κάνει αυτά. Αλλά και ένα στιγμιότυπο, εδώ σου έχω το καλύτερο, με την ηθοποιό να έχει σκαρφαλώσει στους ώμους. Οχ, οχ. Στους ώμους του Μπράουν. Παιδιά, αυτό θέλω να ρωτήσω τον Μπράουν πως είναι η μεσούλα του τώρα. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας κιόλας και κουνιόταν αυτή επάνω και χόρευε. Θέλετε να σας πω τη γνωστή πηγή τι έχει δηλώσει ο Σκούτερ και η Σκούτερ. Έλα λίγο στην Ελλάδα. Ο Σκούτερ και η Σίδνεϊ λοιπόν είναι πολύ καλά μαζί και τα πράγματα ανάμεσά τους πηγαίνουν εξαιρετικά. Έχουν σχέση και τα πράγματα είναι σοβαρά. Αμάν, αμάν, αμάν. Αυτά, παιδιά. Πολύ σοβαρές ειδήσεις. Τώρα που το μάθαμε ότι η Sydney Sweeney επισημοποίησε τη σχέση της, μπορούμε όλοι να κοιμηθούμε λίγο καλύτερα. Να συνεχίσουμε ό,τι κάναμε με μια ανακούφιση, βρε παιδί μου. Αν έχετε κι άλλες τέτοιες ωραίες, σοβαρές ειδήσεις από αυτές που χρειαζόμαστε και μας είναι χρήσιμες για την καθημερινότητά μας, 698-9860-147 και στούντιο papakenziradio.gr για τα email σας. Καλά λέει ο Γιώργος, όλο για την Τζένιφερ Λόπες λέμε σε αυτήν την εκπομπή. Ας ασχοληθούμε και με καμιά άλλη, με κανέναν άλλον. Α, τώρα θυμήθηκα ποια είναι αυτή. Άσχετη, αγράμματη, αμόρφωτη. Θυμάστε, παιδιά, σε ένα κόκκινο χαλί με ένα φόρεμα μυστήριο που τέλος πάντων λίγα άφηνε στη φαντασία. Από τη μέση και πάνω. Να, αυτή είναι η Sydney Sweeney. Καλά στην άγρια θάλασσα. Όχι τίποτα άλλο, να θυμόμαστε λίγο τι έχει κάνει ο καθένας. Τόσο σοβαρά πράγματα. Το περίεργο ξέρετε ποιο είναι, έτσι. Ανατρίχιασε ο Νίκος με όλα αυτά. Ας τα να πάνε, Νίκο μου, σε αισθάνομαι. Σε αισθάνομαι. Το περίεργο είναι ότι προσπαθώ να θυμηθώ και σκέφτομαι και ψάχνομαι που έχει παίξει, κατάλαβες. Γιατί κατά βάση είναι ηθοποιός η κορίτσα. Η κοπέλα, το κορίτσι. Είσαι και λίγο κακούλα. Ε, τι να κάνω. Αυτά λοιπόν, παιδιά. Θα πάμε να συνεχίσουμε με τι άλλο, με τις μουσικές μας. Και το επόμενο τραγούδι λοιπόν έρχεται από τον Χάρη μας, ο οποίος μας έχει ζητήσει Έλενα Παπαρίζου. Αδιέξοδο.
Ο λαός απαιτεί Τζένιφερ Λόπεζ. Για στείλε μου Περικλή κάτι. Κανακυλιακό, καμιά γάλα.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977-014-877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφείς, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση. Φραγκαίας. Σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας. Πλατεία Όθωνος 6. Αρτέμιδος και Δαμιλάτη. Πλησίων Κτέλ. Νέδοντος 76. Στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
5: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Αβίν. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περιποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Μίνι μάρκετ. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Αβίν Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Αβίν Τσουκλέρης. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Το ιδιωτικό κταίο Express Μεσσηνίας είναι το δικό σας κταίο. με πολυετή εμπειρία στον έλεγχο των οχημάτων. Σε ένα χώρο με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. Το ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης, είναι το ΚΤΕΟ που φροντίζει για την έγκυρη υπενθύμηση των προθεσμιών σας και σας παρέχει ένα ευχάριστο χώρο αναμονής. ΚΤΕΟ Express, στο 5ο και στο 6ο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210-69444 και 66055. ΚΤΕΟ Express. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας.
7: Η ώρα είναι 5.
8: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
9: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1. 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Άποψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94,8.

0: ώρα είναι 5.
1: New generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.

Επιστρέψαμε λοιπόν για την τρίτη ώρα της εκπομπής μας, παιδιά. Δεν είναι τυχαίο το τραγούδι με το οποίο ξεκινώ. Αγαπημένη Μαντό και Χαρταετός. Γιατί, παιδιά, η πολύ αγαπημένη μας Μαντό αυτή την Τετάρτη, λίγο μετά τις 4:30, θα είναι στην παρέα μας για μια υπέροχη συζήτηση, θα πω. Θα μας παρουσιάσει το χαρταετό της και φυσικά να απαντήσει και στις δικές σας ερωτήσεις. Όποιος λοιπόν θέλει να στείλει το μήνυμά του, να στείλει την ερώτησή του, σκεφτείτε από τώρα, παιδιά, τι θα θέλατε να τη ρωτήσετε. Θα γίνει μέσω TikTok Live η συνέντευξη και από εκεί θα βγαίνει στον αέρα κανονικά. Συγκεντρώστε τις ερωτήσεις σας, σκεφτείτε και να μου τις στέλνετε εκείνη την ώρα στο Viber.

0: Χαρταετός λοιπόν, αγαπημένη Μαντώ, ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική δικά της, παιδιά. Και την Τετάρτη στις 5 παρα 20 θα έχουμε την χαρά να την απολαύσουμε εδώ live στην εκπομπή μας. Για την ώρα όμως, και μετά από μέρες και μας έχει λείψει, βρε παιδιά, η αλήθεια είναι, ο Παναγιώτης Ρομπότσης είναι κοντά μας. Καλώς τον Παναγιώτη.
1: Γεια σας σε όλους.
0: Τι κάνεις, Παναγιώτη?
1: Πώς είστε?
0: Καλά, είμαστε πολύ καλά. Εσύ πώς είσαι? Όλα καλά, αρχικά. Και ξέρεις και τι σε ρωτάω. Ναι.
1: Ναι, εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Μπράβο, ωραία.
1: Ξέρεις, οι μεγαλύτερες ηλικίες υπάρχει σλόγγαν.
0: Ναι,
1: οπότε
0: ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε, εντάξει,
0: χαίρομαι που είναι όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, μπράβο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εν τω μεταξύ, θέλω να σου πω,
1: λοιπόν,
0: Παναγιώτη.
1: Ναι.
0: Να σου πω ότι ήταν την προηγούμενη Δευτέρα λοιπόν που δεν βγήκες, και αν ήταν Τρίτη ή Τετάρτη, πότε ήταν ο αγώνας εκείνος μπάσκετ Παναθηναϊκός Βαλένθια, ήτανε?
1: Ναι.
0: Τόσο άσχετη.
1: Έφερα γούρι, ε.
0: Έφερες γούρι. Όχι, θέλω να πω ότι δεν ήξερα εγώ, και μπαίνουν στο live μέσα, δεν ξέρω πώς έγινε, όλοι Παναθηναϊκοί. Και να μου λένε, παιδιά, πείτε μου, γιατί δεν ξέρω κι εγώ, δεν είναι τα είπαμε και με τον Παναγιώτη. Και ήταν μια απίστευτη νίκη, έτσι.
1: Βάλανε, ναι, ναι, απίστευτη νίκη. Είχαμε ουσιαστικά τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος είναι ένας παίχτης μορφή, έτσι όπως εξελίσσεται. Θα πούμε και σήμερα, έχω ένα νέο, ταξιδεύει δηλαδή. Yeah. Μου θυμίζει πως ήταν αυτό το κόμικο ντρούπι, ήταν που όποια πόρτα άνοιγε τον έβλεπε μπροστά και έκανε μπρου. αυτό το πράγμα είναι παντού.
0: Το σκυλάκι ή το άσπρο με τα μακριά κρεμαστά αυτιά. Αυτός ήταν.
1: Αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι, νομίζω ντρούπι.
1: Αυτό θυμάμαι, δεν θυμάμαι το όνομα αν το λέω σωστά. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε να πούμε διάφορα, γιατί έχουν γίνει και κάποια παρατράγουδα. Έχουν τιμωρήσει και τη διοίκηση του Παναθηναϊκού. Θέλω λίγο να αναφερθώ σε αυτό, αν μου επιτρέψεις, όταν θα έρθει να γίνει το μπάσκετ. Ή αν το ξεκινήσουμε και από τώρα, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Με την έννοια ότι, ξέρεις, όταν βλέπω κάτι να συμβαίνει, όποια ομάδα και να υποστηρίζω, που στην προκειμένη περίπτωση, επειδή παραδοσιακά η δική μου ήταν Παναθηναϊκή, εγώ από την άλλη ως παίχτης ποτέ δεν φανατίστηκα με όλο αυτό. Μου αρέσει να βλέπω ωραία προσπάθεια σε όλα τα αθλήματα.
0: Είσαι αθλητής και ο ίδιος, και αυτό παίζει ρόλο.
1: Ναι. Μια και είπες και για τη Μαντώ πιο πριν,
0: ναι.
1: Ωραίες φωνές αναγνωρίζονται, έτσι. Δηλαδή σε όποιο χώρο και να είσαι, ξέρεις ποιο είναι το ποιοτικό. Οπότε,
0: πολύ σωστά.
1: Καλή ώρα, και εγώ αυτό αναζητώ παντού. Λοιπόν, είδα ένα μάτς το οποίο όντως ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη μετά την πρώτη παράταση και στο τέλος δηλαδή της πρώτης παράτασης, όπου το καλάθι δεν το συζητάμε, ήταν απίστευτο, αλλά η συμπεριφορά γενικότερα κάποιων παιχτών του Παναθηναϊκού, όπως ο Νάν, όπως δύο-τρεις άλλοι, όπως και της διοίκησης, όσο και να δεχτείς μία ένταση από κάποιους οπαδούς ή από την άλλη ομάδα που παίζει την έδρα της, είναι μέσα στο πρόγραμμα λίγο πολύ. Αλλά το να συμπεριφέρεσαι και εσύ άκομψα, ή να, όσο χαρά και να έχεις, σε πάση περιπτώσει, είσαι ένα πρότυπο, και είσαι ένα πρότυπο και για τα νέα παιδιά. Δεν πρέπει να υπερβάλλουμε. Πρέπει γενικότερα να δείχνουμε εμείς το δρόμο, οι μεγαλύτεροι. Και πόσο μάλλον παίχτες που χρυσοπληρώνονται.
0: Έχεις
1: νομίζω
0: δίκιο.
1: Ότι και ο χαρακτήρας παίζει το ρόλο τους αυτό. Και για να θέλουμε να βλέπουμε κάτι υγιές στο σύνολο της κοινωνίας και μέσα στον αθλητισμό, που είναι πολιτισμός στην ουσία, θα πρέπει να το προσπαθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και όχι να το θεωρούμε μαγιά όλο αυτό που συμβαίνει.
0: Έχεις πολύ δίκιο και πολύ καλά κάνεις και το λες. Γιατί πραγματικά λειτουργούν ως πρότυπο και για νεότερα, για τα νεότερα παιδιά. Τέτοιου ελληνικούς αθλητές δηλαδή.
1: Πρέπει να είναι. Και νομίζω ότι όσοι είναι πραγματικά ταπεινοί και έχουν ήθος, είναι αυτοί που δεν θα προκαλέσουν, αυτοί που κρατάνε χαμηλά ουσιαστικά όλο το επίπεδο της έντασης, προσπαθούν να έχουν αυτοέλεγχο. Και αυτό δείχνει πολλά. Η αυτοπιθαρχία είναι ένα χάρισμα, μια αρετή που δεν το έχουν όλοι, και πρέπει να προσπαθούν προς αυτή την κατεύθυνση, θεωρώ όλοι.
0: Ο Μέση δεν είναι ένα πολύ καλό τέτοιο παράδειγμα? Νομίζω ένας από τους λόγους που τον αγαπάει ο κόσμος τόσο πολύ είναι επειδή, δεν ξέρω πολλά από ό,τι έχω ακούσει, έτσι. Έχει αυτή τη συγκρότηση, την ηρεμία, την...
1: Την έχει, την έχει. Την έχει σε αντίθεση και με άλλους παίκτες. Ήταν η ίδια εποχή και ο Ρονάλντο, ο οποίος Είχε ένα λίγο διαφορετικό χαρακτήρα, με έναν πιο υπέρμετρο εγωισμό. Ωστόσο και αυτός βοήθησε, έκανε φιλανθρωπίες. Βέβαια θα μου πεις, στα λόγια και στις πράξεις πολλά μπορείς να δεις, έτσι. Ακόμη και κάποιος που υποκρίνεται, αν έχει χρήματα και θέλει να φανεί προς την κοινωνία ότι προσφέρει, θα δώσει και λίγο τυράκι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν ζεις τον άλλο από κοντά, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, καλά, ναι, βέβαια, βέβαια. Για πες
1: μας. Αλλά όντως έχει δώσει ωραία δείγματα. Mm. Λοιπόν, για να δούμε. Έχουμε ντέρμπι που κρίνουν τον τίτλο στη Super League. Μάχη μέχρι τέλους, λοιπόν, σε play-off και play-out. Έχουμε κρίσιμη εβδομάδα, πέρασε σε όλα τα μέτωπα. Τα play-off τίτλου, λοιπόν, για τις θέσεις 1 έως 4. Ντέρμπι με τεράστια σημασία. Τα play-off αντίστοιχα θέσεις 5 έως 8 συνεχίζεται η μάχη για το ευρωπαϊκό εισιτήριο, με ισορροπίες να παραμένουν λεπτές. Τα play-outs, η μάχη της παραμονής εκεί κορυφώνεται, κάθε βαθμός είναι πολύτιμος. Έχουμε τον Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ που έφερε 0-0. Τέταρτη θέση λοιπόν του Βούσκας κάπου. Θέλω να αναφέρω την ομάδα του κάτω των 17 του Τριφυλιού. Καλό είναι να κάνουμε μια αναφορά και στις ακαδημίες γενικότερα. Στη Super League τώρα η βαθμολογία μετά την τρίτη αγωνιστική, η ΑΕΚ άνοιξε τη διαφορά στο συν 6 από ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ δεν εκμεταλλεύτηκε στο 100% την ήττα που έκανε ο Ολυμπιακός. Θα πούμε μετά για αυτή με τον ΠΑΟΚ. Αλλά και πάλι με το χ που έφερε στη Λεωφόρο βγήκε κερδισμένη, δεν τη κόστησε δηλαδή. Μετά το πέρας λοιπόν της αγωνιστικής έχουμε τη βαθμολογία ΑΕΚ 67, ΠΑΟΚ 61, Ολυμπιακός ισοβαθμί και αυτός στους 61, Παναθηναϊκός στους 51. Είχαμε λοιπόν τις πρώτες τρεις αγωνιστικές, τώρα η επόμενη είναι την Κυριακή 10 Μαΐου με ΑΕΚ Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, 7.30 και τα δύο μάτς. Το άλλο πρόγραμμα στην πέμπτη αγωνιστική θα ακολουθήσει 13 Μαΐου Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και έκτη αγωνιστική, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Γενικότερα, επειδή είδα τις φάσεις Παναθηναϊκός ΑΕΚ, υπήρχε ένταση στο μάτς. Ο Ζήν κέρδισε αποβολή του Ερνάντες στο 18, δηλαδή ο Παναθηναϊκός έπαιζε με 10 παίκτες από αρκετά νωρίς. Είχε 20, στο 21 δοκάρι μετά από σούτ κοητά η ΑΕΚ, κόντραρε και έφτασε μία ανάσα από το να πάρει το προβάδισμα. Ο Παναθηναϊκός στο 51 ζήτησε πέναλτι σε ένα μαρκάρισμα. Ο Τετέι γενικότερα, επειδή και αυτός συμμετείχε, ήταν πρωταγωνιστής σε αυτή τη φάση, μίλησε για την μαχητικότητα του Τριφυλιού, αγωνιζόμενοι και με αριθμητικό μειονέκτημα για 70 και πλέον λεπτά. Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού σκέψου, ο Ράφα Μπενίτεθ, κάποια στιγμή τον είδε να εκρήγνεται, οπότε έτρεξε πάνω του να τον ηρεμήσει και τα κατάφερε, πήγε να κοντραριστεί με τον Σταύρο Πίλιο. Γενικότερα ο Μπενίτεθ και σε μια συνέντευξη τύπου που κράτησε μισή ώρα πέταξε αρκετές ατάκες για το μέλλον του Παναθηναϊκού. Αν θυμάσαι, Άννα Μαρία, είχαμε στα μέσα της χρονιάς μιλήσει λίγο για αυτόν, ο οποίος αμφισβητήθηκε.
0: Ναι,
1: θέλαμε να τον δούμε σε βάθος χρόνου. Τελικά φαίνεται ότι κατάφερε να αφήσει ένα αποτύπωμα έως τώρα στην ομάδα, στον τρόπο που δουλεύει ο Παναθηναϊκός. Οπότε του χαίρει εκτίμησης. Ωστόσο, οι μεταγραφές του χρόνου θα είναι αρκετές για τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι σχεδόν 10 παίκτες θα χρειαστεί να αλλάξουν. Οπότε η βασική.
0: 10 παίκτες.
1: Ναι,
0: πολύ.
1: Μια ομάδα ποδοσφαίρου έχει άλλους τόσους αντικαταστάτες. Οπότε καλό είναι όσοι παίκτες είναι τώρα στον Παναθηναϊκό να κοιτάξουν λιγάκι τι θα κάνουν, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει του χρόνου.
0: Μάλιστα.
1: Στον ΠΑΟΚ Ολυμπιακός τώρα, ένα σκορ με 3-1. Ο ΠΑΟΚ ξύπνησε από το λίθαργο. Μετά κιόλας από την ήττα στο κύπελο, από τον Όφη.

0: και ο Ζήφκοβιτ σκόρερ. Διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός για μια φάση όπου έγινε μπροστά από τα καρέ. Όταν λέω καρέ, τι καταλαβαίνει, Άννα Μαρία, θέλω να παίξω λίγο τη μαζί σου.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Το μαλλί, πες το μαλλί.
1: Θα μας πάρει για πάντα. Όχι, εντάξει, είπαμε. Το μυαλό μου πήγε στο καρέ του κινηματογράφου, να σου πω. Ξέρεις, το καρέ της. Εκεί πήγε το μυαλό μου. Καλύτερα.
0: Λοιπόν, όταν λέμε στα καρέ, εννοούμε το τέρμα. Ήταν ο παίχτης μπροστά στον τερματοφύλακα, οπότε διαμαρτυρήθηκε ο Ολυμπιακός ότι του κλείνει το οπτικό πεδίο. Εν πάση περιπτώσει, τον γκολ μέτρησε, διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός. Ο προπονητής του Ολυμπιακού είπε ότι χαρίσαμε το μάτς με την έννοια ότι δεν σκοράραμε και χαρίσαμε ευκαιρίες στον αντίπαλο. Τρία γκολ λοιπόν και όλα από λάθος της άμυνας για τον Ολυμπιακό. Ο Λουτσέσκο απ' την άλλη είπε ότι είμαστε εδώ για να σπάσουμε την κυριαρχία των ομάδων της Αθήνας, είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Ο Ζήφκοβιτς κάνει εντύπωση γιατί παραμένει αφηνιασμένος και ειδικά κόντρα στους πυριώτες. Λες και όταν βλέπει κόκκινο, σαν τάβρος εν γυαλοπολείο, πέφτει και αρχίζει και παίζει απίστευτα καλά. Μπράβο λοιπόν στο συγκεκριμένο. Έχουμε άρα τα αποτελέσματα, όπως είπαμε, να πούμε και τα play-outs της έκτης αγωνιστικής. Έχουμε Πανετολικό και Φυσιά 0-1, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 1-1, Αστέρας Ατρόμητος 4-2, ενώ την Κυριακή στα play-off λοιπόν είχαμε το ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό που αναφέραμε 3-1, Παναθηναϊκός ΑΕΚ 0-0, ενώ στα play-offs για 5-8 με την τρίτη αγωνιστική να ολοκληρώνεται Λεβαδιακός Βόλος 5-2, Όφι Άρης 0-2. Περνάμε λίγο στο μπάσκετ. Κάναμε μια αναφορά στο ξεκίνημα. Συνεχίζεται φυσικά και το ελληνικό πρωτάθλημα, όμως θα σταθούμε λίγο στην Ευρώπη, μιας και οι ελληνικές ομάδες Ολυμπιακός Παναθηναϊκός φαίνεται ότι πρωταγωνιστούν. Υπάρχει περίπτωση να τους δούμε στον τελικό, λοιπόν, στο Final Four, το οποίο γίνεται και εδώ στην Αθήνα. Δεν θέλω να είμαι μάτης κακών, αλλά έτσι και εδώ με τελικό μακάρι να παίξουν καλά και οι δύο ομάδες και ο καλύτερος να κερδίσει, αλλά πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε επεισόδια.
1: Αυτό το μετά είναι που φοβόμαστε όλοι.
0: Ο Μακόλουμ λοιπόν, ένας παίκτης ο οποίος είναι Αμερικάνος, είναι 38 πλέον ετών, μίλησε για την τιμωρία του Γιαννακόπουλου. Δεν είναι σωστό, λέει, να μην βρεθεί στο Final Four, σαν μπουνιά στο πρόσωπο, ανέφερε χαρακτηριστικά. Η Ισπανική αστυνομία έχει κινήσει διαδικασίες, ωστόσο επιβολής κυρώσεων εναντίον και τριών μελών της αποστολής του Παναθηναϊκού. Η μαύρη εβδομάδα των δραματικών φινάλε της Βαλένθια, η οποία έχασε πάλι με πολύ μικρό σκορ σε διαφορά στο Ισπανικό πρωτάθλημα. Φαίνεται ότι, δεν ξέρω, έχει ίσως έρθει και επισμωμένη, γιατί έκανε το 2-0 με στην έδρα της ο Παναθηναϊκός, οπότε θα έρθει να χτυπήσει το μάτς στα ίσα. Δεν έχει να χάσει κιόλας τίποτα. Και ειδικά όσοι έχουν ασχοληθεί με αθλητισμό ξέρουν ότι στα εκτός έδρας μάτς, επειδή όντως δεν έχει να χάσει τίποτα, πολλές φορές το άγχος είναι σε καταβάλει περισσότερο στα εντός έδρας παρά στα εκτός. Οπότε ίσως τους δούμε πιο απελευθερωμένους. Μακάρι να είναι έτοιμος και ο Παναθηναϊκός. Μοναδικός απώνος Λούκας από την προπόνηση τη σημερινή. Να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός μεθαύριο θα παίξει 6 πέμπτου στις 9 και 4. Ενώ ο Ολυμπιακός καλείται με τη Μονακό, μια ομάδα η οποία πραγματικά είναι αλλοπρόσαλη. Δεν μπορείς να την κοντρολάρεις ή να ξέρεις το 100% πώς θα παίξει, τι μέρα θα βρεθούν. Είναι επικίνδυνη η ομάδα. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός 9 παρατέταρτο. Ωστόσο τα πάει πολύ καλά. Δείχνει σταθερότητα ο Ολυμπιακός και πάει να κάνει να ολοκληρώσει σειρά best of 5 με σκούπα το λεγόμενο, επειδή είναι η πρώτη φορά που θα το καταφέρει, αν συμβεί, να μην έχει κάνει καμία ήττα και να περάσει απευθείας, έτσι, μόνο με νίκες. Αξίζουμε, είπε ο προπονητής, να είμαστε στο Final Four, να ολοκληρώσουν τη δουλειά αύριο. Δεν ταξίδεψε, να πούμε, award για το Game 3 με Μονακό. Ο Ντιαλό στη Μονακό χάνει τη σειρά και όπως και ο Τάις. Δηλαδή θα στερηθεί των υπηρεσιών αυτών των δύο παιχτών. Τώρα, να πούμε και για το Βίκος Φάλκονς, όπου κέρδισε και έχουμε πανηγυρισμούς των παιχτών της ομάδας των Ιωαννίνων, η οποία ανέβηκε από την Α2 κατηγορία. Να πούμε και την άνοδο αυτή. Καλή
1: συγχαρητήρια,
0: είναι.
1: Βέβαια.
0: Να περάσουμε και στους τελικούς του Βόλι, όπου σήμερα 7 η ώρα έχουμε.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας, με εξειδίκευση, επιστημονική μέρημνα και αμεσότητα. Άννα Χρονοπούλου, ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας.

0: και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοΐας. Άννα Χρονοπούλου. Βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα Μητροπέτροβα 2. Μεσίνη, Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210 88 731.
1: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από φράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 94 204 και στο αχτίδα-clean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
0: Το ορθοπολείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
2: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
3: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
4: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
3: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
5: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
6: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
5: Θανόπουλο Σέρβις.
6: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240 27270.
2: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
7: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό? Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τριγκυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210 82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
8: Τι βλέπεις? Μόλις κουνήσει την ουρά της.
9: Όλοι την προσκυνάνε.
8: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
9: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
11: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων.
10: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
11: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
10: Τηλέφωνο 27210 87 164.
11: Ανοιχτά όλη μέρα.
10: Pet Market Σπυρόπουλος.
11: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
12: Πολλά είναι θέμα οπτικής. Τα οπτικά όμως είναι θέμα επιστήμης. Οπτικά Βαλσαμάκης. Ό,τι πιο προηγμένο για τα δικά σας μάτια και ακριβώς αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Όλη η επώνυμη οίκη και τα τελευταία μοντέλα σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής. Οπτικά Βαλσαμάκης. Πλατεία 23 Μαρτίου 2, Καλαμάτα. Και στο www.valsamakis.gr. Βάζει τα γυαλιά με τις πιο ποιοτικές προτάσεις.
13: Η ώρα είναι 5:30.
14: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
15: Έχουμε Αλφα. Παντού.
14: Δηλαδή?
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Α παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Α εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Α. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
16: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίστε.

0: πως είναι ένα άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιπτώσεις.
1: Και το τραγούδι αυτό αφιερωμένο στην Αγγελική μας. Κάτσε να τσεκάρω, μην κάνω κανένα λάθος.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο εξαιρετικά στην Τζοάννα μας από την Ισπανία, την αγαπημένη μας σεφ, η οποία έχει σήμερα τα γενέθλιά της. Χρόνια σου πολλά, πάντα γερή και δυνατή, Τζοάννα μας. Για πάμε.

0: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Όθωνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
2: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
3: Κρεοπωλείο Volcanoes Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
4: Για ξεκάθαρα πράγματα, τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
5: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
3: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
3: γάτες,
5: τροκτικά,
3: ερπετά,
5: ψάρια και πτηνά.
3: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
5: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
3: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
5: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
3: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
5: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
3: Παράδοση και στο χώρο σας.
5: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
3: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
5: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
6: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
7: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
6: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
6: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
6: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
8: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
9: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
8: Για τα μερεμέτια?
9: Εκεί.
8: Και για τα βαψίματα?
9: Τι λέμε.
8: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
9: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
10: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας,
9: ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
9: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
10: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
9: Τηλέφωνο 27210 69 454.
10: Κλίμης.
9: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
6: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Βιβλιοπολής Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27 210 28 828 και www.vivliopolis.gr.
3: Η ώρα είναι 6.
7: Ακρίβεια διαμαντιού, ευελιξία χρυσού, επεξεργασία σιδήρου, αλουμινίου, ανοξείδωτου χάλιβα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Από τους ειδικούς στην επεξεργασία μετάλλου, για όσους θέλουν πιστότητα στο σχεδιασμό και αξιοπιστία στους χρόνους. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
11: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πολύ ο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους,

0: Απτήσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89, στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπλοίο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721-027-325 και 6984-597400. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
3: Πάλι τα ίδια. Βούλωσε η αποχέτευση. Και η μυρωδιά είναι απέσια. Πρέπει να έρθουν για απόφραξη. Και άντε να πληρώνουμε πάλι τόσα χρήματα.
4: Παιδιά, έχω λύση. Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις.
3: Επιλέξτε τους ειδικούς και δώστε λύση στα προβλήματα των αγωγών και αποφύγετε πλημμύρες, φράξιμο σωληνώσεων, δυσοσμία και ζημιές που κοστίζουν πολλά.
4: Για αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Δίπλα σας, άμεσα και οικονομικά, για αποφράξεις πάντος τύπου και υδραυλικές εργασίες.
3: Ήρυδα Σέρβις. Για την Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-09711.
4: Αποφράξεις Ήρυδα Σέρβις. Η σωστή επιλογή.
5: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος, αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 2527, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
6: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
9: Έχουμε αλφα. Παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94 και 8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
10: Συντονί.

Έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο.

σωσίβιο ούτε σανίδα σωτηρίας. Στέκεται εκεί με τα χέρια στις τσέπες και παρακολουθεί τον καταποντισμό τους. Στέκεται εκεί ακίνητος και βλέπει σχεδόν ευτυχισμένος τον πνιγμό τους. Στέκεται εκεί και παρακολουθεί.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
2: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin Κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
3: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
1: Πολλά είναι θέμα οπτικής. Τα οπτικά όμως είναι θέμα επιστήμης. Οπτικά Βαλσαμάκης. Ό,τι πιο προηγμένο για τα δικά σας μάτια και ακριβώς αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Όλη η επώνυμη οίκη και τα τελευταία μοντέλα σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής. Οπτικά Βαλσαμάκης. Πλατεία 23 Μαρτίου 2, Καλαμάτα. Και στο www.valsamakis.gr. Βάζει τα γυαλιά με τις πιο ποιοτικές προτάσεις.
4: Ακούσε πως πάει, ακούσε υποδύναμη, ροπές!
5: Πάει σφαίρα το εργαλείο, άλλαξες μηχανή.
4: Άλλαξα συνεργείο.
5: Καιρός ήταν, πήγες στο Θανόπουλο που σου είπα.
4: Πήγα και έδωσε ζωή στο αυτοκίνητό μου, μέσωσες φίλε.
5: Όχι εγώ, ο Θανόπουλος.
6: Θανόπουλο Σέρβις. Εγγυημένη εργασία για το όχημά σας. Εξειδικευμένη τεχνική, αξιόπιστα ανταλλακτικά.
7: Σύγχρονα ηλεκτρονικά μηχανήματα διάγνωσης. Δυνατότητα προγραμματισμού εγκεφάλου για αύξηση της υποδύναμης κινητήρων δίζελ και βενζίνης.
6: Εγκατάσταση συστημάτων υγραριοκίνησης σε γιοταχή και επαγγελματικά οχήματα. Σέρβις Air Condition.
7: Θανόπουλο Σέρβις. Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά.
6: Τηλέφωνο 27240-27270.
8: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
9: Με τον έξυπνο τρόπο.
10: Bread.

0: fresh every day. Bread, bakery and deli. Bread, Kalamata.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Αφθαρτή κατασκευή, πρωτοποριακός σχεδιασμός. Μεταλλικά επαγγελματικά κτίρια και μεταλλικές οικίες Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Κατασκευή μεταλλικών κτιρίων με συνέπεια, τεχνογνωσία και άρτιο αποτέλεσμα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ, δεύτερο χιλιόμετρο, Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
3: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, απόψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Δήμο Ελλάς από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας.
2: Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά όλων των τύπων. Εξαρτήματα σύνδεσης δικτύων και τεχνητής βροχής. Αγροτικά μηχανήματα, βενζινοπρίωνα, βενζινομηχανές, θαμνοκοπτικά, χλωκοπτικά, ψεκαστικά και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση Λιανική Χοντρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια, μόνωση ταράτσας, θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27.

0: 2-10-69-799.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίων ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.
2: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
3: Όλοι την προσκυνάνε.
2: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
3: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε της κυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ.
5: Και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθριών.
4: Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν.
5: Αθηνών 202 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210 87 164.
5: Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος.
5: Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38, στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
1: Η άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
7: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
1: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
7: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
1: Λόγω τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
7: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 23 745 και στο www.papalukas.gr.
1: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
8: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
1: Η ώρα είναι 7:30.
9: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
10: Έχουμε Αλφα. Παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 69 799.
11: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
12: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
11: Συντονίσου.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Τι γεύση έχει η αθωότητα των παιδικών μας χρόνων? Πλασμένη με όνειρα, αγάπη, αλεύρι και ζάχαρη. Παραδοσιακός φούρνος αλεύρι και ζάχαρη. Γεύσεις χειροποίητες, φτιαγμένες με αγνότητα και μεράκι και ψημένες σε φούρνο με ξύλα, όπως παλιά. Γλυκές και αλμυρές προτάσεις, μεγάλη ποικιλία σε είδη ψωμιών και αρτοποιήματα που προσφέρουν στη μέρα σας την αυθεντική γεύση της παράδοσης. Αλεύρι και ζάχαρη. Μπομπολέτη και Λεϊκόν 25-27, Καλαμάτα. Η γεύση της παράδοσης.
2: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε αντλητικά, υποβρύχια και επιφανειακά για νερό, κρασί, λάδι, καύσιμα και γυαλίματα. Σωλήνες όλων των τύπων και μηχανισμούς σύνδεσης δικτύων. Επίσης, πλυστικά, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, ηλεκτρικά, βιομηχανικά είδη, εργαλεία και ένα αξιόπιστο συνεργείο επισκευών. Πώληση, Λιανική Χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
3: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
4: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε όλα.
3: Για τα μερεμέτια?
4: Εκεί.
3: Και για τα βαψίματα?
4: Τι λέμε.
3: Μα καλά, και για τη θερμοπρόσωψη?
4: Κλίμης, οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη, εγγύηση.
5: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
4: Ασβεστοποιία, πυρηνοκάρβουνο, Κλίμης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
4: Ασβεστοποιία πυρηνοκάρβουνο Κλίμης.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
4: Τηλέφωνο 27210 69 454.
5: Κλίμης.
4: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
1: Φαντάσου ένα λευκό πιάτο σαν ένα καμβά, έτοιμο να υποδεχτεί ένα έργο. Ένα έργο ζουμερό, νόστιμο, με υφές απαλές.
6: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Αυστηρά επιλεγμένα κρέατα, όλα από την φάρμα μας, στους πρόποδες του βουλκάνου. Κρεατοσκευάσματα και αλλαντικά παραγωγής μας. Κατά αποκλειστικότητα επιλεγμένα τυροκομικά προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Παραδοσιακά και προϊόντα ντελικατέσεν.
1: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Συνδυάζουμε τη φιλική εξυπηρέτηση με την άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και είμαστε η σωστή επιλογή σας για τα καθημερινά και γιορτινά τραπέζια. Θα μας βρείτε Φαρών 150 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27 21 60 11 56.
6: Κρεοπωλείο Volcanos Farm. Για να ξέρετε τι τρώτε.
7: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση ερκοντήσεων, φανοποιείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 21 0 27 325 και 69 84 59 74 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
8: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασίμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27 210 82 735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
9: Κάζα σημαίνει σπίτι. Πολυκατάστημα Κάζα σημαίνει τα πάντα για το σπίτι, τον κήπο, τη βεράντα, την παραλία, ακόμη και για τα κατοικίδια. Πολυκατάστημα Κάζα. Μικροέπιπλα, τραπεζάκια, ηλεκτρικές μικροσυσκευές κουζίνας για τουριστικά καταλήμματα. Θα βρείτε ακόμα πλαστικές δουλάπες, σιρταριέρες, γλάστρες, λάστιχα ποτίσματος, καλαμωτές, μαξιλάρια, τραπέζια, καρέκλες και φυσικά χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη κουζίνας και μπάνιου. Πολυκατάστημα Κάζα, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα. Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Τετάρτη και Σάββατο 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Πολυκατάστημα Κάζα. Όλα του κόσμου τα καλά, ακόμα πιο φθηνά και ποιοτικά.
10: Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα συντονιστείτε στην εκπομπή με την Άννα Μαρία. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες και οι δικές σας αφιερώσεις παίζουν εδώ. Παρουσιάζει η Άννα Μαρία Νικολαίδου. Κάθε μέρα από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 6 το απόγευμα.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Το όνομα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες είναι ένα. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Χονδρεμπόριο σιδήρου αλουμινίου ανοξείδωτου χάλιβα. Για κάθε κατασκευή που απαιτεί άριστη ποιότητα πρώτης ύλης. Μαλαμοτεχνική ΑΕ. Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης. Τηλέφωνα 27210 21 135 και 21 136.
13: Καλαμάτα. Έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές. Απόψη. Μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.
14: New Generation. Η ώρα είναι 8.
15: Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

0: Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.
1: New Generation, η νέα γενιά του ραδιοφώνου.

0: Στον ωκεανό της μουσικής υπάρχει μία πηξίδα που δείχνει το δρόμο. Μία πηξίδα που μας ταξιδεύει από τις μελωδίες του χθες στους ρυθμούς του σήμερα. Μουσική πηξίδα με τον Διαμαντή Κυριακάκη. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 8 το βράδυ. Ελάτε να ζήσουμε ένα μουσικό ταξίδι χωρίς όρια.
1: Μουσική πηξίδα!

0: Δήμος Αναστασιάδης, Στέλιος Ρόκος, με σένα πλάι μου, για όλη αυτή τη δύναμη που μπορεί να δώσει ένας σύντροφος σε κάποιον άλλο, μια δύναμη που σου δίνει την δυνατότητα να υπερνικήσεις τα πάντα. Έτσι αισιόδοξα ξεκινήσαμε την πρώτη μουσική πηξίδα του Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε και καλό μήνα. Παράξενα ξεκινήσει, η αλήθεια είναι, αυτός ο μήνας, γιατί άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Την αρχές της προηγούμενης εβδομάδας ζεσθενόμασταν. Στο τσακ, αν δεν βάλαμε κάποια από εμάς, κοντομάνικο. Το Σαββατοκύριακο πήγαμε για χιόνια και το επόμενο Σαββατοκύριακο, μέσα σε μόλις μια εβδομάδα, είμαστε έτοιμοι με τριαντάρια να πάμε στην παραλία. Αυτά είναι τα τρελά που γίνονται στη σήμερον ημέρα, με ένα Σαββατοκύριακο το πιο ψυχρό του Μαΐου, η πιο ψυχρή Πρωτομαγιά τα τελευταία, νομίζω, 80 χρόνια. Σπάσαμε τα ρεκόρ φέτος, το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ στη Μουσική Πηξίδα. Είμαι ο Διαμαντής Κυριακάκης. Μαζί σας θα είμαι μέχρι και τις 9 εδώ στον NG Radio, αλλά και το αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM. Έχουμε ωραία μουσική στο playlist να μας συντροφεύσει για την ώρα που θα ακολουθήσει. Και ας ανοίξουμε τώρα τα φτερά μας για το διεθνές ρεπερτόριο και την εξομολόγηση ενός ανθρώπου που έχει πέσει χαμηλά και οικετεύει για αγάπη, για δεύτερη ευκαιρία, για, πώς να το πούμε, για μια σωτηρία συναισθηματική. Måneskin λοιπόν και
1: Put your lovin'
0: Baking. Τη νιώθεις την οικεσία, το παρακάλεμα στη φωνή, στην ερμηνεία. Για πάμε.

Måneskin και Begging. Begging you. Παγκόσμιο hit και το 2021 μετά την Eurovision και όλο αυτό το buzz που έκανε μετέπειτα στο TikTok, υπήρξε και νούμερο ένα για αρκετό καιρό και στη χώρα μας εδώ στην Ελλάδα. Και σήμερα περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο 698, αυτός θυμίζω είναι αριθμός Viber, 698-9860-147. Τι στο καλό, όλοι έχουμε ένα Viber σε αυτή τη ζωή. Επίσης υπάρχει και το στούντιο papakengradio.gr για όλους εσάς εκεί έξω που έχετε να πείτε κάτι περισσότερο, να συνεισφέρετε, να πείτε τις σκέψεις σας χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, να στείλετε τις φωτογραφίες από το ηλιοβασίλεμα στις περιοχές σας. Όσο πιο νότια, τόσο πιο πολύ ο ήλιος έχει δύσει. Το ξέρετε πώς λειτουργεί στον πλανήτη Γη, ναι. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η Γη είναι στρογγυλή, δεν συζητάμε για επίπεδη Γη, οπότε έτσι γίνεται συνήθως. Όσο πιο νότια είσαι σε αυτή τη χώρα, τόσο πιο βράδυ είναι, τόσο πιο γρήγορα έρχεται η νύχτα. Στείλτε μου φωτογραφίες να δω τα ηλιοβασιλέματά σας. Λοιπόν, πώς θα προχωρήσουμε? Θα πάμε σε ένα τραγούδι που μας μιλάει για την ασφυξία που νιώθει κάποιος όταν απουσιάζει το πρόσωπο του πόθου του, το αγαπημένο του πρόσωπο, αυτός ή αυτή με τον οποίο είναι ερωτευμένος, και εστιάζει σε ένα βράδυ μοναξιάς το οποίο είναι γεμάτο τώρα στη στεναχώρια, όταν όλοι έξω μοιάζουν να γιορτάζουν αλλά εσύ μένεις μόνος σου στο σπίτι με τη σιωπή σου. Μια σιωπή που τι σε κάνει, όπως λέει ο Γιώργος Καραδήμος, σε πνίγει. Με πνίγει τούτη η σιωπή.

Για όλους εσάς που μπορεί να σας πνίγει τούτη η σιωπή, οποιαδήποτε σιωπή, η μουσική πηξίδα είναι εδώ και απόψε για αυτήν την ώρα, μία ώρα περίεργη που αρκετούς από εσάς μπορεί να σας βρίσκει καθοδόν, στο τρέξιμο, στο δρόμο, να μας ακούτε ραδιοφωνικά από τα αυτοκίνητά σας, ειδικά δε στις περιοχές που έχουμε αναμετάδοση από τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, όπως είναι το κανάλι 1 στους 94,8 στην Καλαμάτα και τον νομό Μεσσηνίας, όπως είναι και ο Vox 103,3 στον Πύργο και τον νομό της Ηλίας, όπως είναι και ο 105,6 στην Κόρινθο και τον νομό Κορινθίας. Όχι ότι δεν είναι εφικτό να μας ακούσετε στο αυτοκίνητο και σε άλλες περιοχές. Δόξα τω Θεώ, με τις εφαρμογές του ngradio.gr μπορείτε κάλλιστα με το Bluetooth στο αυτοκίνητό σας να κάνετε την ωραία σας τη σύνδεση και να νιώθετε σαν το ραδιοφωνικό σας σπίτι. Λοιπόν, μεγάλη καλησπέρα και σε εσάς εδώ στους φίλους μου στο παρεάκι στο TikTok που έχει μαζευτεί. Θυμίζω ότι ο ngradio.gr μεταδίδει τις εκπομπές του τις καθημερινές και με εικόνα και με τη δυνατότητα να έχουμε αρκετό μπλα μπλα εκτός αέρα και να λέμε και τα μυστικά μας. Εσείς εκεί στα FM μπορείτε να ζηλεύετε λιγάκι. Το παρεάκι πάντα είναι εξαιρετικό. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε κι εσείς. Και στη συνέχεια τώρα της μουσικής πηξίδας θα μείνουμε στο ερωτικό στοιχείο από ό,τι φαίνεται απόψε. Το ερωτικό στοιχείο έχει και τα καλά του όταν ξεκινά μια σχέση, όταν διαπιστώνεις ότι σου αρέσει κάποια ή κάποιος, αλλά υπάρχει και το κομμάτι τώρα του αποχωρισμού. Είναι και αυτό στη ζωή. Και πολλές φορές αυτοί οι αποχωρισμοί είναι και πονεμένοι, τους θυμάσαι για καιρό. Και εδώ πέρα ο αποχαιρετισμός είναι για μια αγάπη που υπάρχει, αυτό είναι το νόημα των στίχων, αλλά είναι έτσι συνθήκες που δεν μπορεί να κρατήσει. Μας έρχεται από το 1999, από Μόμπι είναι αυτό εδώ. Νομίζω πήγε το μυαλό σας, αν δεν πήγε στο Porcelain τότε τι να πω. Μένουμε όλοι μεταξύ τα στέη. Είναι το Porcelain λοιπόν. Ένα τραγούδι που γεννήθηκε από μια άτυχη ερωτική σχέση, είναι πραγματική ιστορία. Όπως έχει πει ο ίδιος ο Μόμπι, ένα τραγούδι που μιλά για το να αγαπάς κάποιον αλλά να ξέρεις πως δεν πρέπει να είστε μαζί.

0: Naomi με το εξαιρετικό Porcelain. Και τι ωραία έμπνευση είχε ο φίλος μας ο Νικόλας από τα νότια του νομού Ηρακλείου της Κρήτης. Ακούγοντας το τραγούδι μου έστειλε και τις ωραίες του φωτογραφίες με το ηλιοβασίλεμα μπροστά στην θάλασσα. Τι ωραία που είναι η φύση, τι ωραία χρώματα ζωγραφίζει. Αυτό το μπλε στο βάθος, το πορτοκαλί μπροστά στα ήρεμα νερά της θάλασσας αυτή τη στιγμή. Και μιας και μιλάμε για τη θάλασσα, έχω και εγώ μία έμπνευση την οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Είναι μουσική έμπνευση, γιατί αυτές τις εμπνεύσεις έχουμε εδώ στη Μουσική Πηξίδα. Να πάμε σε ένα τραγούδι σχετικό με τη θάλασσα. Μία θάλασσα που και το τραγούδι γενικότερα, άμα το ακούσεις, βγάζει την φωτεινή, την καλοκαιρινή αυτή αίσθηση πάνω από την ιδέα της φυγής, το να θες να φύγεις. Θες να φύγεις λίγο να ηρεμήσεις. Και τι σημαίνει αυτή η φυγή? Σημαίνει ελευθερία. Και στα τραγούδια με ποιο συμβολισμό έχει δεν μ' αρέσει.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
2: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
3: Μειώστε τον κόπο και αυξήστε τη γεωργική σας παραγωγή. Πατσαβούρα στη Μεσίνη.
4: Από το 1945, δίπλα στον αγρότη και τον ιδιώτη, με προϊόντα που καλύπτουν κάθε αγροτική ανάγκη.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος των τρακτέρ Lamborghini, Zetor και John Deere. Κορυφαία ονόματα, εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Επώνυμα παρελκόμενα, αλλά και δικής μας κατασκευής. Ψεκαστικά, καλλιεργητές, καταστροφής, φρέζες.
3: Αλυσοπρίωνα, θαμνοκοπτικά, χορτοκοπτικά.
4: Πατσαβούρα και για εξοπλισμό και σωλήνες δικτύων ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αντλητικά συγκροτήματα και αντλίες επιφάνειας και υποβρύχες υψηλής απόδοσης, γεννήτριες, κινητήρες, αεροσυμπιεστές, εκτοξευτήρες.
3: Πωλήσεις, σέρβις, κατασκευές γεωργικών μηχανημάτων, Πατσαβούρας. Θα μας βρείτε Γιάννη Μαυρομιχάλη 6, Όπισθεν Λίδλ, στη Μεσίνη. Στα τηλέφωνα 27220-22064 και 25925 και στο www.patsavouras.com.
4: Πατσαβούρας. Εμπειρία, αξιοπιστία, εξειδίκευση.
5: Η διαχείριση της πολυκατοικίας σας προκαλεί πονοκέφαλο. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Αχτίδα Clean. Εμπειρία, συνέπεια, αξιοπιστία. Ολοκληρωμένες λύσεις που σας απαλλάσσουν από τις διαρκείς υποχρεώσεις, το τρέξιμο και τις απρόσμενες καταστάσεις. Αχτίδα Clean. Διαχείριση πολυκατοικιών. Καθαρισμοί κτηρίων και επιχειρήσεων. Έκδοση κοινοχρήστων από βράξεις. Αχτίδα Clean. Θα μας βρείτε Φαρών 88 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-94-204 και στο achtidaclean.gr. Αχτίδα Clean. Γιατί σε εμάς τα πάντα λάμπουν.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθόμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών. Οικονομάκος. Η παράδοση απέκτησε όνομα.
2: Το ανθοπωλείο Blooming Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονα

0: Αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blooming Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blooming Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blooming Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία. Με γνώμονα τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Με εξειδίκευση, επιστημονική μέρημνα και αμεσότητα. Άννα Χρονοπούλου. Ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, τεχνικά μέλη, αναλώσιμα, οξυγονοθεραπεία, CPAP, κάλσες καλσών φλεβίτιδας, είδη κατοίκων νοσηλείας και εξελιγμένα ακουστικά βαρικοΐας. Άννα Χρονοπούλου. Βοηθήματα πρόληψης, φροντίδας, περιποίησης και αποκατάστασης για την κάθε ανάγκη σας. Στην Καλαμάτα, Αριστοδήμου 90 και δεύτερο κατάστημα Μητροπέτροβα 2. Μεσίνη, Δημητρίου Κούτσικα 45 και στο www.aamedicals.com. Τηλέφωνο 27210-88-731.
1: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
2: Πλύνε και στέχνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
3: Με τον έξυπνο τρόπο.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Έφτασα. Τι κρύο που είχε έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και ζεστά που είναι. Έχετε θέρμανση?
6: Έχουμε Αλφα, παντού.
5: Δηλαδή?
6: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα, παντού και πάντα. Αντιπρόσωπος Ανατολικής Μεσσηνίας, Καραμίτσος Φώτης, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-69-799.
7: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
8: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
7: Συντονίσου.
9: Πάλεψα σε δυο μόνο μάτια. Ως τη χώρα στο θάλασσα για
10: είναι ο Αναστάσιος Ράμος σε δυο μονομάτια. Ναι, πώς τη χωράει τόση θάλασσα, καταφέρνει και την χωράει. Και αυτά τα μάτια προφανώς μαγνητίζουν το βλέμμα σου και τα έχεις στο μυαλό σου όλη την ημέρα και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο να συνεχίσεις τη ζωή σου. Όχι, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Θέλουμε πιο ήπια πράγματα σε αυτή τη ζωή. Έχουμε και άλλα πράγματα στο κεφάλι μας. Έχουμε μόλις ξεπεράσει τις 8:30. Καλησπέρα σε όλους εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Είστε στο ngradio.gr, είστε και στο αγαπημένο μας και το αγαπημένο σας ραδιόφωνο στα FM, στο κανάλι 1 στην Καλαμάτα, στον Vox, στον Πύργο και τον Δίλκο στην Κόρινθο. Είμαι ο Διαμαντής Κυριακάκης. Έχουμε ακόμα μισή ώρα μπροστά μας μουσικής πηξίδας. Χρόνος υπεραρκετός για να ακούσουμε πολλά ωραία και ενδιαφέροντα. και σε αυτά κατατάσσω και το επόμενο κομμάτι, το οποίο, στο οποίο κομμάτι υπήρξε μια ενδιαφέρουσα συνάντηση του Γιώργου Δημητριάδη στη μουσική και του Νίκου Μωραΐτη στους στίχους. Κυκλοφόρησε το 2017, το 2017 νομίζω ανέβηκε το βίντεο κλιπ στο YouTube, αλλά η επίσημη κυκλοφορία ήρθε λίγο αργότερα το 2018. Στην ερμηνεία είναι ο Γιώργος Μιλωνάς. Ο τίτλος «Άσε ένα ψέμα», χαλαρό, ωραίο, δυναμώνει κάποια στιγμή νομίζω, αν θυμάμαι σωστά. Είναι ένα ωραίο τραγούδι από τη μουσική πηξίδα για όλους εσάς.

Άσε ένα ψέμα. Νομίζω ότι ακούγεται σαν παράκληση για μια παρηγοριά, ψεύτικη παρηγοριά, όπως το λέει ο ίδιος, ψεύτικο φιλί, το οποίο θα το θεωρήσει ο ίδιος αληθινό. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος μου στέλνει εδώ φωτογραφία από τον μπαλκόνι του. Ακούει η μουσική πηξίδα. Νομίζω αυτή την χρονική στιγμή η μουσική πηξίδα έχει την καλύτερη ραδιοφωνική ώρα. Γιατί είμαστε ακριβώς στη Δύση, όπου έχουμε ακόμα μπλε ουρανό, βλέπουμε στο βάθος το πορτοκαλί το έντονο, και ό,τι καλύτερο αν είσαι και σε μια φάση χαλαρή να αράξεις, να ακούσεις τη μουσική σου, να ακούσεις μουσική πηξίδα, να πιεις το καφεδάκι σου το απογευματινό και να χαζεύεις τα θαύματα που κάνει γύρω μας η φύση. Λοιπόν, πώς θα προχωρήσουμε τώρα στη μουσική μας πηξίδα? Θα πάμε σε αυτό εδώ. Ένα τραγούδι το οποίο έχει και την έντασή του, βγάζει ξέσπασμα μαζί με την ένταση αυτή και εκφράζει γενικότερα την ανάγκη να μπει επιτέλους σε αυτά τα άναρχα συναισθήματα που ξεπηδούν. Να μπει, ρε παιδί μου, κάποια στιγμή μια τάξη. Αυτό είναι το νόημα του «Κόψε και μοίρασε» της Ελεονόρα Ζουγανέλη από το 2008 και το άλμπουμ «Έλα».

Μανέλη, κόψε και μοίρασε από το 2000 και το άλμπουμ στη μουσική του Άδωνη Μπιζέλου και στίχους της Λίνας Δημοπούλου. Και αφού πριν λίγο ακούσαμε και το τραγούδι «Άσε ένα ψέμα» του Γιώργου Μιλωνάτη, του οποίου τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Δημητριάδης, γιατί να μην πάμε και σε ένα ακόμα τραγούδι που ερμηνεύει ο ίδιος ο Γιώργος Δημητριάδης. Τι έχει γίνει εδώ τώρα με το playlist? Αυτό θα πάει, εδώ θα πάμε. Γιώργος Δημητριάδης, «Αν θυμηθείς το όνειρό μου», από το 2003. Τη μουσική θυμίζω υπογράφει ο Μίκης Θεοδωράκης και τους στίχους ο Νίκος Γκάτσος.

Εξαιρετικός εδώ Γιώργος Δημητριάδης, το «Αν θυμηθείς το όνειρό μου». Ένα τραγούδι που μουσικά υπογράφει ο Μίκης Θεοδωράκης, τους στίχους ο Νίκος Γκάτσος, τεράστια ονόματα και εξαιρετική απόδοση του Γιώργου Δημητριάδη σε ένα τραγούδι που μας έρχεται από το 1996 με την πρωτότυπη ερμηνεία της Γιωβάνα. Να έχει ξεχωρίσει και να τη θυμόμαστε. Θα πάμε τώρα στους Skins, ένα αγγλικό alternative rock συγκρότημα και ίσως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τραγούδια τους. Σε ένα τραγούδι που κατά δήλωσή τους είναι ένα τραγούδι που μιλά για την ηλικία των 20 και συγκεκριμένα όχι απλά μιλά για την ηλικία των 20, μιλά για το εξής, ένα τραγούδι που μιλά για παλιές φιλίες και σχέσεις που αλλάζουν ακριβώς τη στιγμή που περνάς από τη φάση του εφήβου ή του παιδιού στην εποχή που γίνεσαι ενήλικας και αλλάζουν τα πράγματα γύρω σου και κάποια φεύγουν, κάποιες σχέσεις μένουν, κάποιες φεύγουν, κάποιες φιλίες αλλάζουν, μετασχηματίζονται ή εξαφανίζονται ενίοτε. Αυτούς ακριβώς τους προβληματισμούς που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στην μικρή, τρυφερή ίσως κιόλας ηλικία των 20, εκεί στην νιώτη είναι το όλο το νόημα και ότι πραγματεύεται το Everybody's Changing των Keane από το 2003.

2003 είναι η Keen. Everybody's changing. Γιατί καταφέραν με αυτό εδώ το τραγούδι του η Keen, έβαλαν νότες και έβαλαν και λέξεις σε αυτό το παράξενο συνέστημα που βιώνεις, κυρίως αν είσαι νέος άνθρωπος, ό,τι ενηλικιώνεσαι ή κοντά στα 20, όταν όλοι αλλάζουν και εσύ ακόμα ψάχνεις το δρόμο σου, ψάχνεις να δεις που ανήκεις. Στο επόμενο τραγούδι, δεν ξέρω αν είναι, νομίζω αβεβαιότητα έχει και αυτό εδώ το τραγούδι αλήθεια στους στίχους του. Μας έρχεται από τον Γιώργο Ρούς και το έτος 2010. Ένα από τα τραγούδια που ξεχώρισαν από το άλμπουμ Ρούς του ίδιου του Γιώργου Ρούς. Είναι ο τίτλος «Εξαιρέσεις» και ξέρετε γιατί υπάρχει αβεβαιότητα. Γιατί είναι ένα ερωτικό τραγούδι που εξ ορισμού ό,τι ερωτικό στοιχείο έχει και το στοιχείο της αβεβαιότητας μέσα και της ανασφάλειας. Αυτό είναι ένα ερωτικό τραγούδι για έλξη και αβεβαιότητα, αλλά και τη λαχτάρα να ζήσεις κάτι έξω από τους κανόνες. Και τι συμβαίνει όταν είσαι έξω από τον κανόνα? Ζεις μια συνεχόμενη εξαίρεση. Το ξέρεις, μ' αρέσεις.

0: είναι ο Γιώργος Ρους. Με τις εξαιρέσεις. Ναι, δεν υπάρχουν κανόνες, μα μόνο εξαιρέσεις. Έλα όμως που υπάρχουν καταστάσεις που αδιαφεσβήτητα είσαι υποχρεωμένο.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Έρχεται η στιγμή που μπαίνεις στο αιώνιο δίλημα. Γλυκό ή αλμυρό. Το μυαλό σου αρχίζει να φαντάζεται ένα θεϊκό προφιτερόλ. Βλέπεις μπροστά σου τη βελούδινη σοκολατένια τρικυμία του. Τα αφρά τα ζουμπουρλούδικα σουδάκια με την αέρινη κρέμπα της ερή και τη ρευστή σοκολάτα γάλακτος. Και έτσι απλά το δίλημα πάβει να υπάρχει. Το απολαμβάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη. Για γλυκά που σου παίρνουν τα μυαλά, Πραλίνα. Παράδοση στο γλυκό από το 1967. Τούρτες γενεθλίων, βαπτίσεων, χάμου, λουκουμάδες, παγωτό, βάφλες και με delivery στο 27210-82533. Ζάχαροπλαστεία Πραλίνα. Σου βάζουν τις πιο γλυκές ιδέες.
3: Νίκο, Νίκο, έλα να δεις. Οι απέναντι επιδιορθώνουν τα υδραυλικά της πολυκατοικίας.
4: Μόνο αυτό βλέπεις. Που λάμπει η πολυκατοικία τους, το είδες. Εμείς παραμερίζουμε τις αράχνες για να περάσουμε. Άντε, καιρός να πάρετε τις φουγκαρίστρες.
3: Καιρός να πάρουμε τους ειδικούς. Ήρυδα σέρβις, καθαρισμοί κτηρίων, διαχειρίσεις πολυκατοικιών, έκδοση κοινοχρήστων, διανομή πετρελαίου θέρμανσης, απολυμάνσεις, μειοκτονίες, ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες, υπεύθυνα και οικονομικά. Ακόμα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του κήπου ή του χωραφιού και διαμορφώσεις εδάφους με μηχανήματα GCB, Bobcat και φορτηγά με συνέπεια, φιλική εξυπηρέτηση και προσιτές τιμές.
4: Ήρυδα σέρβις, πώς δεν το σκέφτηκα.
3: Ναι, Πιντάρου 16 Καλαμάτα.
4: Τηλέφωνο 27210-9711.
3: Ήρυδα σέρβις και καθάρισες.
5: Βιβλίο Χαρτοπολείο, Βιβλιοπολής, Δήμητρα Δημοπούλου, Νικηταρά 3α, στο κέντρο της Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28828 και www.βιβλιοπολής.gr.
6: Βρε μωράκι μου, πότε θα πάμε καμιά βόλτα με το αυτοκίνητο? Μία εκδρομούλα.
7: Με τη βενζίνη στα ύψη. Μια βόλτα με τα πόδια και πολύ είναι.
8: Η Μέρη μου είπε ότι ο άντρας της έβαλε υγραέριο στο Θανόπουλο και σώθηκαν.
7: Υγραέριο, ε! Και στο Θανόπουλο. Καλό ακούγεται.
9: Για εγγυημένη οικονομία και υψηλή απόδοση, ραντεβού στο Θανόπουλο.
10: Άμεση εγκατάσταση υγραερίου και συντήρηση για να μην σκέφτεστε τη μετακίνηση και να απολαμβάνετε κάθε διαδρομή.
9: Θανόπουλο Σέρβις.
10: Νέα διεύθυνση, Βιπέμελη Γαλά. Τηλέφωνο 27240-27270.
6: Πότε θα πάμε την εκδρομούλα που λέγαμε?
11: Η Άνοιξη κάνει τα πάντα να δείχνουν πιο όμορφα, πιο αισιόδοξα. Ας την υποδεχτούμε και στο σπίτι μας.
12: Το κατάστημα Παπαλουκά έχει ήδη φροντίσει για την ανανέωση του σπιτιού σας, παρέχοντας τις ομορφότερες νέες συλλογές σε κουρτίνες για κάθε χώρο και διάθεση.
11: Αέρινα υφάσματα, μοντέρνα σχέδια, αμέτρητα χρώματα στις πιο χαμηλές τιμές της αγοράς.
12: Παπαλουκάς, θα βρείτε ακόμα είδη σκίασης, οριζόντιες και κάθετες περσίδες, ρόλερ σε μεγάλη ποικιλία, λευκά είδη και υφάσματα επιπλώσεων, όλα σε πραγματικά προσιτές τιμές.
11: Τέλους εποχής προσφέρουμε μεγάλες συλλογές χαλιών έως 60% φθηνότερα.
12: Παπαλουκάς, Αθηνών 87, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-23-745 και στο www.papalukas.gr.
11: Παπαλουκάς, όνομα ποιότητας και εμπιστοσύνης. Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας. Στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8.
1: Φραγκαίας σε τρία σημεία. Στην πόλη της Καλαμάτας, πλατεία Οθόνος 6, Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πλησίον ΚΤΕΛ, Νέδοντος 76, στην κεντρική πλατεία. Φραγκαίας.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η επισκευή και η συντήρηση αυτοκινήτου είναι πολύπλευρη υπόθεση. Τώρα όλες οι πλευρές συγκλίνουν σε ένα μέρος. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Μια κάθετη μονάδα με σύγχρονο εξοπλισμό, όπου παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες για Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan και Volkswagen Group. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, συντήρηση air condition, φανοπείο, βαφείο, ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, συντήρηση ηλεκτροκίνησης και μηχάνημα για αυτόματο σασμάν. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Νικολάου Πλαστήρα 32 στη Δυτική Παραλία Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27210 27325 και 6984 5974 00. Auto Service Σοκράτης Άμιος. Και απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει.
2: Γιώργο, τι θα κάνουμε φέτος με το σπίτι?
3: Θα πάμε στο Κλίμη και θα τα βρούμε.

0: Ούλα.
1: Για τα μερεμέτια.
0: Εκεί.
1: Και για τα βαψίματα.
0: Τι λέμε.
1: Μα καλά. Και για τη θερμοπρόσωψη.
0: Κλίνεις. Οικονομικά και έξυπνα τα προβλήματά σου λύνεις. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Εγγύηση.
2: Για όλα όσα θέλει ένα σπίτι ή ο επαγγελματίας.
0: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίνεις.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε οικοδομικά, χρώματα, εργαλεία, μονωτικά, θερμοπρόσωψη. Ποιότητα, εξειδίκευση, εξυπηρέτηση.
0: Ασβεστοποιία. Πυρηνοκάρβουνο. Κλίνεις.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Καλαμάτας Μεσίνης.
0: Τηλέφωνο 27210-69454.
2: Κλίνεις.
0: Και τις δουλειές σου κλίνεις.
3: Εάν είστε γονιός ενός αγαπημένου ζώου συντροφιάς, τότε εμείς θα γίνουμε το αγαπημένο σας pet shop.
4: Casa Pet Corner, Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Ένα όμορφο και φιλόξενο pet shop, πλήρως εξοπλισμένο από προϊόντα για σκύλους,
4: γάτες,
3: τροκτικά,
4: ερπετά,
3: ψάρια και πτηνά.
4: Εδώ θα βρείτε αυτό που χρειάζεστε για το δικό σας κατοικίδιο.
3: Από τις πρώτες ώρες γέννησής του και για όλη τη ζωή του.
4: Προϊόντα που καλύπτουν τις ανάγκες διατροφής, διαβίωσης, εκπαίδευσης, διασκέδασης και περιποίησης.
3: Casa Pet Corner. Αξιοπιστία, ποικιλία, μεγάλες προσφορές.
4: Αθηνών 143, έναντι Αγίας Τριάδας στην Καλαμάτα.
3: Τηλέφωνο 27 21 0 95 900.
4: Παράδοση και στο χώρο σας.
3: Ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.
4: Τετάρτη και Σάββατο από τις 9 έως τις 5 το απόγευμα.
3: Casa Pet Corner. Φροντίζουμε σωστά και ολοκληρωμένα το κατοικίδιό σας.
5: Για ξεκάθαρα πράγματα. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης. Τηλέφωνα 27 21 0 41 137 και 69 46 057 295. Τα πιτοκαθαριστήρια Χόχολης.
4: Καραμίτσος Δομικά. Συμμετείχαμε σε όλους τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον και συνεχίζουμε να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες και ποιοτικά προϊόντα. Αλουμίνια. Μόνο ζεταράτσας. Θερμοπρόσωψη. Για κάθε ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου σας, έχουμε την γνώση και την εμπειρία για το σωστό αποτέλεσμα. Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Καραμίτσος Δομικά. Έναντι καρέλια. Τηλέφωνο 27210-69-799.
6: Δήμο Ελλάς, από το 1985 στην αγορά της Καλαμάτας. Στον εκθεσιακό μας χώρο των 8.000 τετραγωνικών μέτρων θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και βιομηχανικά είδη, σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης, αντλητικά όλων των τύπων και μηχανισμούς δικτύων άρδευσης, ίδρευσης και τεχνητής βροχής. Πώληση, λιανική χονδρική. Δήμο Ελλάς. Εγγύηση, ποιότητα, χαμηλές τιμές. Νέα είσοδος Καλαμάτας. Τηλέφωνα 27 210 23 778 και 21 132.
7: Άμεσα, έμπειρα, αποτελεσματικά, υπεύθυνα δίπλα σας για έγκυρη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο Βάβα Λικέλη. Τηλέφωνο 27210-99023.
8: Νέα διεύθυνση, Θεμιστοκλέους 85Β, Καλαμάτα.
9: Η ώρα είναι 9:30.
10: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8.
11: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
12: Συντονίσου.

0: άλλη ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Επιλέγω ποιότητα. Επιλέγω αξιοπιστία και ασφάλεια σε κάθε μου μετακίνηση. Επιλέγω το πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα. Καύσιμα υψηλής ποιότητας με την πιστοποίηση του μεγάλου ονόματος της Avin. Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος αντλιών καυσίμων. Λιπαντικά και είδη περποίησης αυτοκινήτου και μηχανής. Mini Market. Και όλα τα προνόμια και τις προσφορές της κάρτας Avin κερδίζω. Πρατήριο υγρών καυσίμων Avin Tsoukleris. Αθηνών 182 στην Καλαμάτα.
2: Πολλά είναι θέμα οπτικής. Τα οπτικά όμως είναι θέμα επιστήμης. Οπτικά Βαλσαμάκης. Ό,τι πιο προηγμένο για τα δικά σας μάτια και ακριβώς αυτό που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. Όλη η επώνυμη οίκη και τα τελευταία μοντέλα σε γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου και φακούς επαφής. Οπτικά Βαλσαμάκης. Πλατεία 23 Μαρτίου 2, Καλαμάτα. Και στο www.valsamakis.gr. Βάζει τα γυαλιά με τις πιο ποιοτικές προτάσεις.
1: Το φως δεν είναι απλός φωτισμός, είναι ατμόσφαιρα, στυλ και λειτουργικότητα. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης. Ολοκληρωμένες λύσεις σε ηλεκτρολογικό υλικό και φωτιστικά για κάθε χώρο. Μεγάλη ποικιλία σε φωτιστικά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Ηλιακά και επαναφορτιζόμενα. Προβολής εξωτερικού χώρου. Κρεμαστά, LED, οικονομίας, λάμπες, διακόπτες. Και αξιόπιστο ηλεκτρολογικό εξοπλισμό για ιδιώτες και επαγγελματίες. Ποιότητα, γνώση και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση από ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Ηλεκτρολογικό υλικό φωτιστικά Αργυράκης, Κουμουνδούρου Αλεξάνδρου 38 στην Καλαμάτα. Αργυράκης, δώστε φως στο χώρο σας όπως του αξίζει.
2: Οι ανάγκες πολλές. Η λύση είναι μονόδρομος. Για άμεσα μετρητά, νέα αγορά χρυσού. Στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Ανταλλάσσουμε τα παλιά σας κοσμήματα από χρυσό, ασήμι και λίρες με μετρητά στη στιγμή και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Συμβουλευτείτε μας τώρα. Νέα αγορά χρυσού στην Έδοντος και 23 Μαρτίου, απέναντι από το Πάνθεον. Τηλέφωνο 27210-82735. Άμεσα μετρητά. Στη στιγμή.
3: Πλύνε και στέγνωσε ρούχα. Σεντόνια, κουβέρτες, παπλώματα. Γρήγορα, έξυπνα και οικονομικά σε λιγότερο από μία ώρα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης με κέρμα. Πλένεται από 5 ευρώ, στεγνώνεται από 1 ευρώ. Δωρεάν απορρυπαντικό, μαλακτικό και 4 ακόμα επαγγελματικά καθαριστικά που πέφτουν αυτόματα στην πλήση σας. Κατάλληλο για φοιτητές, φαντάρους, Airbnb, ξενοδοχεία, κομμωτήρια, γυμναστήρια. Το κατάστημά μας λειτουργεί 365 ημέρες από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ και παρέχει μηχάνημα ανταλλαγής χαρτονομισμάτων σε κέρματα. Smart Wash Self-Service Laundromat. Φαρών 156, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977 014 877. Smart Wash Self-Service Laundromat. Για καθαρά ρούχα με τον έξυπνο τρόπο.
4: Με τον έξυπνο τρόπο.
1: Το ορθοπολείο Blue Mic Magic επαναπροσδιορίζει τον στολισμό κοινωνικών εκδηλώσεων με σύγχρονη αισθητική και δημιουργική ματιά. Καθαρά lines, minimal συνθέσεις και μοντέρνοι χρωματικοί συνδυασμοί δίνουν χαρακτήρα σε γάμους, βαπτίσεις και κάθε ιδιαίτερο event. Με έμφαση στο design και τις νέες τάσεις, το Blue Mic Magic δημιουργεί θεματικές διακοσμήσεις, statement αρθοσυνθέσεις και κομψά σκηνικά που ξεχωρίζουν χωρίς υπερβολές. Blue Mic Magic και η εκδήλωσή σας γίνεται ένα ζωντανό έργο τέχνης, όπου τα λουλούδια αφηγούνται τη δική σας μαγική ιστορία. Αρτέμιδες 89 στο κέντρο της Καλαμάτας. Ανθοπολείο Blue Mic Magic. Εκεί όπου η φύση βρίσκει τη δική της μαγεία.
5: Τι βλέπεις, μόλις κουνήσει την ουρά της.
6: Όλοι την προσκυνάνε.
5: Προσέχει τη διατροφή και την εμφάνισή της.
6: Όλο με καινούργια αξεσουάρ κυκλοφορεί. Ποια νομίζει ότι είναι? Σελέμπρε τη σκυλίτσα.
4: Pet Market Σπυρόπουλος. Απίστευτη ποικιλία σε τροφές, μεγάλη γκάμα σε αξεσουάρ και για τοποθέτηση ή συντήρηση ενηθρίων. Και delivery σε όλα τα είδη με ένα τηλεφώνημα εντελώς δωρεάν. Αθηνών 202 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 87164. Ανοιχτά όλη μέρα. Pet Market Σπυρόπουλος. Αποκλειστικά για φιλόζωους.
6: Αλλαντικά με αλλαντικά έχουν διαφορά. Μιλώντας όμως για αγνά παραδοσιακά προϊόντα, τότε σίγουρα μιλάμε για την οικογενειακή βιοτεχνία αλλαντικών Οικονομάκος. Για κάθε σπίτι, σε κάθε τραπέζι, για κάθε στιγμή. Με αγάπη, συνεχίζουμε να παράγουμε υψηλής ποιότητας παραδοσιακά αλλαντικά όπως λουκάνικο καπνιστό με πορτοκάλι, παστό μανιάτικο, καθώς και πολλά άλλα εκλεκτά προϊόντα. Θα τα βρείτε στο κατάστημά μας επί της οδού Ιθώμης 12, στην καρδιά του ιστορικού κέντρου Καλαμάτας, σε επιλεγμένα καταστήματα του νομού μας και όχι μόνο. Βιοτεχνία αλλαντικών, Οικονομάκος, η παράδοση απέκτησε όνομα.
7: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
2: Συντονίσου.

0: πάλι ένα Καλαμάτας στους 94,8. Η ώρα είναι 11.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλησπέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Καλώς συντονιστήκατε στην εκπομπή μας που μπήκε δυναμικά και όμορφα με The Black Keys, με τον καινούριο τους δίσκο, τον τελευταίο τους δηλαδή, 2006, ο δίσκος Peaches και ένα θαυμαστικό από δίπλα και το κλασικό You Got To Lose. Α, αυτό δηλαδή. Το οποίο το πρωτοακούμε πίσω στο 1977 με απίθανο George Thorogood and the Destroyers,

see trouble come down the line. You got to lose. Θα πρέπει και να χάσεις. Δεν μπορείς να κερδίζεις όλη την ώρα.

Ήθελα πολύ να ακούσουμε την πρώτη αυτή εκτέλεση του 77 του George Thorogood, γιατί κάθε φορά έτσι που ανατρέχουμε στις αυθεντικές εκτελέσεις κάνει ένα κλικ το μυαλό στο τι ακούνε και από πού επηρεάζονται οι νεότερες γενιές, όπως ας πούμε η περίπτωση των The Black Keys, οι οποίοι καλά είναι υπερσπουδαγμένοι στο blues και το έχουν πάρα πολύ και με το δικό τους τρόπο. Ωραίο που μέσα στο Peaches έχουν μαζέψει τις ωραίες τους αγαπημένες βασικά εκτελέσεις και τις έχουν διασκευάσει, και το You Got To Lose είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Και για την ιστορία, γιατί βάλαμε την εκτέλεση, όχι την εκτέλεση, την ηχογράφηση όπως είπα του George Thorogood, το τραγούδι είναι κομμάτι παλιάς καραβάνας και χτίστης του blues που λέω εγώ, ο Earl Hooker, ο οποίος ήταν από το Mississippi. Λοιπόν, καλώς συντονιστήκατε. Λέω τρόπους επικοινωνίας εδώ με την εκπομπή. Viber αριθμός 698-9860-147. Μπορείτε να μπείτε στο site next.ngradio.gr και έχουμε και ένα ωραίοτατο live chat που μπορείτε να ακούτε και να γράφετε κιόλας και να επικοινωνείτε μεταξύ σας. Τι άλλο, studio@ngradio.gr για να στέλνετε μέσω email. Και εγώ συνεχίζω με καινούργια κυκλοφορία. Η χαρά των blues εδώ. Και οι GA20 ξαναχτυπούν.

Εδώ οι J20 πραγματοποιούν τεράστιο όνειρο, νομίζω, ζωής. Συνεργασία με τον Charlie Musselwhite. 82 ετών τώρα που μιλάμε.

Οι οποίοι J20 έχουν κάνει πολλά στην πορεία της δουλειάς τους, της καριέρας τους. Δηλαδή μέλη του συγκροτήματος έχουν δημιουργήσει και ένα παράπλευρο αδιανόητα χτύπητο blues rock πάλι σε συγκρότημα, τους Canyon Lights, που παρεμπιπτόντως τους έχω στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, έτσι προς το τέλος, με ένα πολύ ωραίο ατμοσφαιρικό κομμάτι. Λοιπόν, Crazy Love λέγεται το single των J20, ο Charlie Musselwhite στην φυσαρμόνικα, πλέον 82 ετών, ένας τύπος ο οποίος, παιδιά, είναι και αυτός θρύλος της blues, μαζί με Mike Bloomfield, με Paul Butterfield, με Elvin Bishop, τέτοιες δηλαδή, αυτής της εποχής είναι, της δεκαετίας του 60 με λίγα λόγια, 60-70s, και εδώ είμαι σίγουρη ότι η νεαρότατη J20 ήταν πάρα πολύ περήφανη που είχαν κοντά τους μια τέτοια προσωπικότητα της μουσικής σκηνής των blues. Crazy Love λοιπόν, και από ό,τι είδα ο δίσκος θα κυκλοφορήσει ολοκληρωμένα τον Ιούλιο, γιατί θα έχουμε καινούρια δισκογραφική δουλειά. Τι μου κάνετε πως είστε? Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Μαζευόμαστε σιγά σιγά όλοι. Γεια σου Κωνσταντίνε, γεια σου Γιώργο. Καλό στο Νεκτάριο και τον Αντώνη. Γεια σου Νικόλα μου από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Παναγιώτη από τη Λιβαδιά. Γεια σου Κρίς, καλό στη Διονυσία. Γεια σου Ανούλα μου γλυκιά, καλό στο Παντελή. Καλώς και τους Witty Tarbox.

Μιλάμε, οι τύποι έχουν βάλει εδώ μέσα. Καταρχάς είναι δίσκος του 26 αυτός. Ο Midnight Sun. Λοιπόν, έχουν μέσα, καλά, blues, rock and roll. Έχουν μεγάλη αγάπη και στην surf rock. Έχουν δηλαδή αυτά τα όλη τη στοιχεία με έναν απίστευτο δυναμισμό και με μια πολύ ιδιαίτερα προσωπική έτσι πινελιά σε ό,τι κάνουν. Δύο άλμπουμ έχουν βγάλει όλα και όλα. Το ένα του 2019, το άλλο είναι αυτό το καινούριο, το φρέσκο του 2026. Το τραγούδι είχε τον τίτλο Last Call και είναι απολαυστικότατη και πάρα πολύ, θα έλεγα, πρωτότυπη. Έτσι έχουν δικό του στυλ, δικό του ήχο και το εννοούνε μέχρι το κόκαλο. Λοιπόν, μιας και είμαστε σε αυτόν τον ήχο και μιας και σήμερα παραδοσιακά δευτεριάτικα παρακολουθούμε τις καινούργιες κυκλοφορίες, με τις παρενθέσεις μας βεβαίως, θέλω να έρθω, να κρατήσουμε έτσι λίγο αυτόν τον blues ήχο και να έρθω σε ένα δικό μας συγκρότημα, τους The Black Tabasco. The Black Tabasco από την Αθήνα. Τετραμελές indie rock blues συγκρότημα από την Αθήνα. Δημιουργούνται το 2018. Έχουμε τον George Junior Καγκρέτζο στην κιθάρα, τον Κώστα Παπαδάκη στα τύμπανα, τον Βαγγέλη Εμμανουήλ στις κιθάρες και τον Πάνο Σκέντζο στο μπάσο. Εδώ έχουμε λοιπόν καινούρια δουλειά που έχει τον τίτλο Animal Love του 2026 και έχουν βγάλει ακόμα έναν δίσκο μέσα στο 2021. Για να τους γνωρίσουμε λοιπόν τους Αθηναίους και το κομμάτι τους λέγεται All I Need, All I Got.

πολύ δυνατή η The Black Tabasco, το αγαπούνε, το εννοούνε και συνεχίζουν σταθερά σε αυτόν τον ήχο. Ωραία παραγωγή κιόλας, έτσι πάρα πολύ προσεγμένη. Μπράβο στα παιδιά. Και καλοτάξιδος ο καινούριος τους ο δίσκος. Ξαναλέω, είναι το άλμπουμ Animal Love, The Black Tabasco από την Αθήνα και το All I Need, All I Got. Στο μεταξύ, παιδιά, ωραία τα λέμε εδώ και τα ακούμε τα κομμάτια και κάνουμε την γνωστοποίηση συγκροτημάτων και καινούριων δίσκων. Η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να παρακολουθείς τα σχήματα αυτά live. Να τα λέμε αυτά. Να τα παρακολουθείς live και να λαμβάνεις και να εισπράττεις την ενέργειά τους εκεί πάνω στη σκηνή όπως είναι και εσύ από κάτω μαζί με το υπόλοιπο κοινό. Νομίζω εκεί είναι το μεγάλο crash test και η ωραία η εμπειρία για να νιώσεις και να κατανοήσεις ένα συγκρότημα και να περάσεις και ακόμα καλύτερα τελικά. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει τον ήχο μας σήμερα στην δευτεριάτικη μας εκπομπή με blues. Θα αλλάξει αυτό στην πορεία, αλλά λίγο ακόμα έχουμε. Και έχω ακόμα ένα άλμπουμ του 2026 σε ένα συγκρότημα που έχουμε ξανά επισκεφθεί και αναφέρομαι στους The Cold Stairs. The Cold, οι κρύες σκάλες, The Cold Stairs, ναι. Νομίζω έτσι μεταφράζεται. Λοιπόν, οι τύποι είναι Αμερικανοί και αυτοί, παίζουν heavy blues, έτσι βαρύ blues. Για να δω τι λέει. Όχι καλέ, τα ψυχρά βλέμματα. Stairs, the cold stairs. Εντάξει, ναι, σωστά. Τέλος πάντων, είναι από σκάλες τώρα. Είναι πολύ πιο κατανοητό το ψυχρό βλέμμα. Ναι, σωστά. Λοιπόν, δίσκος του 2026 με τίτλο Texas. Και το κομμάτι που θα ακούσουμε μαζί είναι το Sugar Cane. Η The Cold Stairs είναι ένα συγκρότημα που έχει ξεκινήσει από τα μέσα της δεκαετίας του 10. Έχουν 12 χρονάκια στην πλάτη τους και τους ακούμε λοιπόν μετά από αρκετό καιρό σε καινούριο δίσκο.

0: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8.
3: Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports.
4: Συντονίσου.
5: Ένα τραγούδι των Ocean πίσω στο 71. Ειδικά τα drums. Τέξας, φίλοι μου. Αυτό είχαν στο μυαλό τους και για τα 10 τραγούδια. Όταν τα συνθέτανε, έχει έτσι μία ανάγκη να τοποθετηθεί ο δίσκος και τοπικά. Σου λέει, γράφουμε 10 κομμάτια μέσα στα οποία υπάρχει όλη η πατρίδα μας μέσα. Και η, ναι, το Τέξας δηλαδή έχει αυτό το κέντρο, έχοντας λέει κατά νου τις επιρροές μας στους απέραντους ουρανούς, τα τοπία και την ελευθερία που αντιπροσωπεύει το Τέξας. Έγραψα 10 τραγούδια και ηχογραφήσαμε το Τέξας σε λίγες μέρες. Αυτά λέει ο Chris Tapp, που είναι ο frontman των Cold Stairs, που μόλις ακούσαμε στο τραγούδι Sugar Cane από το τελευταίο τους δίσκο. Λοιπόν, ξαναλέω, τρόπος επικοινωνίας 698-98-60-147 Viber αριθμός, και ότι μπορείτε να γράφετε επίσης στο chat, το live chat της εκπομπής, στο next.angyradio.gr το site. Ονοματάκι βάζετε και κάτω αριστερά στο chat και μπαίνετε μέσα. Λοιπόν, τι έχω? Έχω εδώ ένα ωραιότατο κομμάτι που είναι live και κυκλοφορεί και αυτό τώρα, το 26, και είναι ο Warren Haynes, που τον αναφέρουμε συχνά πυκνά τον τελευταίο καιρό. Ο Warren Haynes, ο οποίος έχει μεγάλη θητεία στους Allman Brothers. Το τραγούδι είναι το Banks on the Deep End και μας το κερνάνε εδώ σε αυτή τη live εκτέλεση, και έχω την εντύπωση ότι θα ακολουθήσει ολόκληρος live δίσκος.

στους οποίους Government Mule, ο Warren Haynes είναι ιδρυτικό μέλος. Είναι αυτό το παράπλευρο σχήμα των Allman Brothers, που τα μισά μέλη δηλαδή της μπάντας κάνουν ένα καινούριο συγκρότημα και με αυτό περιοδεύουν, παίζουν, τζαμάρουν. Διάβαζα για αυτούς ότι ήταν τόσο ενεργητικοί στα live τους, μιλάμε λέει και μέσα στο χρόνο και 200 live γυρίζανε την Αμερική συνέχεια και παίζανε. Σκεφτείτε τώρα για τις αρχές της δεκαετίας του 2000. Και μάλιστα το τραγούδι το συγκεκριμένο αυτό, το Banks on the Deep End, είναι ένα τραγούδι που αναφέρεται πάρα πολύ σε αυτή τη διαδικασία που λείπεις πάρα πολύ καιρό από το σπίτι σου και λέει «There's a reason to be home», υπάρχει λόγος για να γυρίζεις σπίτι. «There's a feeling when you smile», υπάρχει ένα αίσθημα έτσι όταν χαμογελάς, «but it feels like it might take over», «this feeling deep inside». Αναφερόμενοι σε αυτές τις απίστευτες χρονικές περιόδους που λείπανε από το σπίτι τους και η χαρά του να επιστρέφεις. Αυτά λοιπόν με τον Warren Haynes. Έλεγα λοιπόν και πριν ότι φαντάζομαι ότι θα κυκλοφορήσει δίσκος ολοκληρωμένος με τα live του αυτά. Λοιπόν, και εδώ μέχρι στιγμής που ακούσαμε τα πάντα, ό,τι έχουμε ακούσει από το 2026, θα πάω λίγο πίσω στο χρόνο, στο 2021, και θα έρθω στους Πολωνούς Amarok.

επιβλητική, το λιγότερο θα λέγαμε, η Amarok, με το δικό τους ήχο και το δικό τους στυλ και τρόπο. Δεν είναι καινούργιοι, έτσι, είναι δεκαετίες, είναι αρκετό καιρό στα πράγματα, και αυτός μάλιστα ο δίσκος είναι του 21. Έχουν βγάλει από το 2001 μέχρι το 2024, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 άλμπουμ, αλλά μιλάμε για 25 χρόνια παρουσίας. Με αφορμή και αγάπη μουσική σε ήχους κλασικού progressive από τη δεκαετία του 70, με ιδιαίτερη αγάπη και αδυναμία στα σύνθη, και εδώ σε αυτό το δίσκο, τον δίσκο Hero, που είναι από τους πολύ δυνατούς τους, με πολύ ωραία διάθεση και σχεδόν με έναν industrial ήχο στα πλήκτρα τους. Λοιπόν, αυτά από τους Πολωνούς και το κομμάτι The Dark Parade, η σκοτεινή παρέλαση. Αυτός ήταν ο τίτλος του κομματιού. Τώρα μπήκαμε στα σκοτάδια και λέμε για τέτοιες ατμόσφαιρες, και θα σας φέρω έναν καινούριο δίσκο πάλι του 2026 από το Gothic Post-Punk Dark Wave συγκρότημα των Bragolin. Οι Ολλανδοί Bragolin, οι οποίοι έρχονται με τον δίσκο I Don't Like What It Does To Me. Λοιπόν, πολύ χορευτική, πολύ αγαπητή, πολύ old school Bragolin και με ωραίο δικό τους χαρακτήρα. Λοιπόν, ένα από τα κομμάτια που έχω διαλέξει εδώ από το δίσκο, γιατί έχουμε ξανακούσει, όταν είχα βγάλει συγκλάκι, είναι το Tar with Salt Foam.

Καλησπέρα Αλεξάνδρα. Καλό στο φίλο μου το Σωτήρι. Ένα χρονάκι πίσω, ένα χρόνο πίσω. Χρονάκι, ναι.

συνειρμικά ο ήχος μετά τους Μπράγκολιν και τον καινούργιο τους ήχο. Ωραίοι Night, πάρα πολύ ωραίοι. Και είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι από την ίδια περιοχή, από την ίδια. Μπορεί και από την ίδια συνοικία που λέει ο λόγος, να βγαίνουν τελείως διαφορετικά πράγματα μουσικά και να είναι όμως εξίσου ωραία. End in Tears λοιπόν, 2025 για τους Night. Για να δω κάτι για αυτούς. Ναι, ναι, οι οποίοι και αυτοί δεν είναι για ότι είναι καινούργια. Από το 2013 είναι η παρουσία τους στα πράγματα μέχρι και τις μέρες μας. Λοιπόν, για να δω που βρισκόμαστε. Είμαστε μια ανάσα πριν το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής. Και θα το κλείσω αυτό το πρώτο μέρος με ένα ολοκένουριο single της Μίλη, η οποία Μίλη είναι από την Ινδία η καταγωγή της. Φρέσκια κοπέλα, νέα τραγουδοποιός. Έχει στα πράγματα, εντάξει, έχει 8-7 χρόνια. Και έρχεται τώρα με καινούριο single που έχει τον τίτλο Elephant. Λοιπόν, μαζί της είναι σπουδαίοι μουσικοί, βιρτουόζοι. Λοιπόν, έχουμε Τζος Αντριάν στην κιθάρα, Βίνι Κολάι Γιούτα στα drums, James Genus ο μπασίστας και ο Jeff Babko στα πλήκτρα. Λοιπόν, με Dream Team γύρω της, η Μίλη κυκλοφορεί το κομμάτι Elephant, που είναι σαν pop progressive εντωμεταξύ. Ωραία δουλειά, μου άρεσε πάρα πολύ και πολύ ωραία όλη η αισθητική. Από μια φρέσκια φωνή. Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφω μετά για το δεύτερο μέρος.

Κανάλι ένα Καλαμάτας στους 94.8. Η ώρα είναι 12. Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: αξίζει και πρέπει να υποθεί πριν πάω στα διαφημιστικά ότι το τραγούδι είναι της Μίλη, ότι το έφτιαξε και το έγραψε και το ενορχίστρωσε κιόλας έχοντας στο μυαλό της τον Τζο Σαντριάνη. Το πώς θα μπορούσε να έρθει αυτός ο άνθρωπος και να παίξει και να γράψει σόλο και υφές μέσα σε ένα τραγούδι. Και μάλιστα λέει ότι ακριβώς επειδή τον είχα παρακολουθήσει πάρα πολύ στα live του όλα αυτά τα χρόνια και φυσικά τον θαύμαζα περιόριστα, μπήκε στη διαδικασία να σκεφτεί αλλιώς ως προς τη σύνθεση του τραγουδιού, του κομματιού, για να έρθει να κουμπώσει ο Τζο Σαντριάνη σε αυτό. Και η κοπέλα λέει ότι για μένα λέει, έχει κλείσει ο κύκλος, δηλαδή, και τώρα να μου πεις τελείωσαν όλα, τώρα μπορείς να αποσυρθείς, είναι ευχαριστημένη και τρισευτυχισμένη που δημιουργήθηκε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πολύ ωραίο το Elephant, παρεμπιπτόντως, όντως πολύ ωραίο το κομμάτι. Πάμε στα διαφημιστικά μας και επιστρέφω.
1: New Generation. Η ώρα είναι 12.

Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

σας το πάρω αυτό τώρα και θα το ξαναβάλω σε μισό λεπτό. Μισό λεπτό για να σας καλοδεχτώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Δισκοπολίων η Χάρης, ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας και φυσικά Weather Systems για το άνοιγμα αυτού του δεύτερου μέρους και ένα κομμάτι που έχουμε καιρό να ακούσουμε, αλλά το ακούμε αρκετά συχνά, όπως και όλο το δίσκο. Ocean Without a Shore, και ο δίσκος και το τραγούδι, και είναι το ωραιότατο αυτό project του Dave Kavanagh, τον Ανάθεμα, το πολύ ωραίο αυτό άλμπουμ που κυκλοφόρησαν το 2024 και ονομάζονται Weather Systems, που Weather Systems ονομάζεται και ο δίσκος ο παλαιότερος, τον Ανάθεμα. Λοιπόν, και κάπως έτσι ξεκινάει το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε σε μια άκρος ραδιοφωνική εκπομπή απόψε. Είμαστε live μόνο στον αέρα του ραδιοφώνου. Την καλησπέρα μου στους ακροατές του ngradio.gr, στους ακροατές των ραδιοφωνικών σταθμών στα FM που αναμεταδίδουν την εκπομπή. Αιγαίο Live 95,8, Samos Radio Cafe 102,4, στη Σάμο, εν πλώ 89,2, στον νομό Θεσπρωτείας, Καστελόριζος στους 104,3, Σύριος στους 95,8, στο νομό Βιωτίας, στο νομό Ηλίας ο Vox στους 103,3 και το κανάλι 1 στην Καλαμάτα μας στους 94,8. Ωραία η εισαγωγή του δεύτερου μέρους και ωραία και η συνέχεια, γιατί έρχομαι στην περίπτωση των Πολωνών Lunatic Soul, που είναι ουσιαστικά ένα παράπλευρο project του τραγουδιστή των Riverside, του Μάριους Ντούντα, και μας φέρνει μέσα στο 2026 το τραγούδι Ardour, το οποίο υπάρχει παλαιότερα σε ορχιστρική version και εδώ έρχεται με φωνητικά, ξανά απεγμένο με καινούρια παραγωγή, με φωνητικά, να το παρουσιάσει και πάλι, και λογικά θα είναι και μέρος μάλλον του καινούριου δίσκου των Lunatic Soul. Λοιπόν, λέει, το κομμάτι αντανακλά μια μετάβαση στην προσέγγιση, παρουσιάζοντας το υλικό μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία, διατηρώντας παράλληλα το θεματικό του πυρήνα. Μάλιστα. Αυτά. Ό,τι καταλάβατε εσείς, κατάλαβα και εγώ. Τέλος πάντων, ότι κρατάει τον πυρήνα τον αρχικό, αλλά είναι δοσμένο με έναν καινούριο τρόπο. Για πάμε λοιπόν, Lunatic Soul και Ardour.

Με ωραίο εφτάριστο ρυθμό, ε. Εφτάριτο που είναι και παραδοσιακός δικός μας ρυθμός. Ωραίοι Lunatic Soul, πολύ δυνατό το Άρντουρ και η νέα του εκτέλεση με αυτά τα ωραία φωνητικά έτσι από πίσω και τα επικά. Λοιπόν, βερσιόν του 2026 είναι αυτή και αναμένουμε. Αναμένουμε για την καινούργια τους δουλειά, την ολοκληρωμένη. Τώρα για τη συνέχεια θα παραμείνω στην Ευρώπη και θα πάμε στην Φινλανδία αυτή τη φορά. Στη Φινλανδία που θα βρούμε το συγκρότημα των King of Sweden. Παρόλο που λέγονται King of Sweden, είναι φινλανδικό συγκρότημα, progressive συγκρότημα, και για αυτούς όλα ξεκινάνε πίσω στο 2019. Τρίο είναι, κιθάρα, μπάσο, drums. Όταν είχαν πρωτοξεκινήσει, χωρίς να έχουν ακόμα δημιουργήσει το συγκρότημα επίσημα, ο κιθαρίστας και ο μπασίστας παίζανε ανάποδα τα όργανα. Δηλαδή ο μπασίστας έπαιζε κιθάρα, ο κιθαρίστας έπαιζε μπάσο. Στην πορεία αποφασίσουν να κάνουν το switch, να αλλάξουν δηλαδή τα όργανα, ο ένας να πάρει τον μπάσο και ο άλλος την κιθάρα, και εκεί ήταν που ήρθε και κούμποσε ο ήχος των King of Sweden. Φοβερό. Ωραία διαδικασία αυτή. Και έτσι έχουμε τώρα πλέον την τελευταία τους δουλειά, την οποία θα επισκεφθούμε, που κυκλοφορούν μέσα στο 2024 και ο τίτλος του δίσκου τους είναι Out of Tunnel. Out of Tunnel μάλλον, έξω από το τούνελ. 2024. Για να τους ακούσουμε. Οι επιρροές τους και οι αγάπες τους ακουμπάνε στην μουσική την αντίστοιχη, την progressive των 70s και την πειραματική έτσι κάπως. Βλέπε, πώς τους λένε αυτούς, King Crimson, τέτοιες αναφορές. Για να τους δούμε. Το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Emerald Again. Σε προηγούμενο τους δίσκο έχουν ένα Emerald σκέτο, και εδώ πέρα στον τελευταίο τους έχουν το Emerald Again.

Πάρα πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον η King of Sweden. Εδώ με ένα ειδικό εσάνς στο κομμάτι. Σαν να αν αλλάξεις δηλαδή τα όργανα, αν βάλεις σιτάρ και αλλάξεις τα ακουστά και βάλεις κρουστά ειδικά.

Ορισμένο αρχικά, δεν έχουν κάνει κάποιο μεγάλο μπαμ, αλλά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχουν να πούν πάρα πολλά ωραία πράγματα με τη μουσική τους. Και άλλωστε είμαστε στην εποχή που είναι τόσο εύκολη η παραγωγή πια, η αυτόνομη, ανεξάρτητη παραγωγή δίσκων, που είμαστε στην πολύ ωραία θέση να έχουμε απίστευτα πολλά πράγματα να ψάξουμε, να ακούσουμε, να αναζητήσουμε και να γεμίσουμε με μουσική, γιατί εκεί είναι πια το ζητούμενο. Η εποχή των μεγάλων stars και τα λοιπά, ειδικά σε αυτό το χώρο, έχει παρέλθει, καλός ή κακός, και ζούμε μία εποχή που αυτοί που πάνε να ακούσουν ένα live είναι άνθρωποι που θέλουν να ακούσουν μουσική πραγματικά για να τη χορτάσουν. Δηλαδή φαντάζομαι τώρα οι King of Sweden να δίνουν live, λέμε τώρα, να έρχονται εδώ, σε ένα σχετικά μικρό μαγαζί θα έρθουν, μεσαίο να πω, αλλά θα πάνε αυτοί που θέλουν να ακούσουν τη μουσική, και είναι πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή μέσα στο αρνητικό του πράγματος, της μη προώθησης της μουσικής και τα λοιπά, έχουμε και το θετικό των παλαβών που λέμε, που παρακολουθούν τη μουσική και τα καινούργια συγκροτήματα και όλες τις κυκλοφορίες. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν με τους King of Sweden από τη Φιλανδία και το Emerald Again. Και η συνέχεια λοιπόν για μια ακόμη φορά με το συγκρότημα των Πολωνών Let See Thin, που και αυτή είναι καινούργια, έτσι, δύο δίσκους έχουν βγάλει, δύο δίσκους. Ο ένας είναι του 21 και ο άλλος είναι του 25. Όχι, του 20 είναι και άλλος του 25. Και διάβαζα λοιπόν για αυτούς ότι ουσιαστικά στρωθήκανε και ξεκινήσανε την σοβαρή δουλειά και ηχογράφηση την περίοδο του lockdown. Εκεί το πήραν απόφαση και συγκεκριμένη αυτή παρέα, γιατί και άλλες παρέες γεννηθήκαν εκείνη την περίοδο μουσικές, και κυκλοφορήσανε το πρώτο τους δίσκο πίσω στο 20 με τίτλο Two Years Too Late. Και μετά έρχεται ο τελευταίος τους δίσκος με τίτλο Machine Called Life. Εγώ για μια ακόμη φορά θα έρθω στον πρώτο και στο κομμάτι Mist. Το έχουμε ξανακούσει, αλλά θέλω να το θυμηθείτε.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94.8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

Το Μίστη είναι ένα από αυτά τα κομμάτια που σε βουτάει και δεν σε αφήνει. Δεν μπορείς να μην το προσέξεις και σου λέει την ιστορία τόσο τόσο καλά και ωραία και σε αφήνει να περιμένεις να δεις τι θα γίνει. Ωραία γραφή, ωραία η Μίστ. Συνέστημα πολύ, έτσι. Δώσανε σε αυτό το πρώτο δίσκο αλλά και στο δεύτερο πάρα πολύ ωραία δείγματα και έπεται και συνέχεια. Λοιπόν, Mist, το συγκρότημα των Let's See Thin και ο δίσκος τους ο πρώτος του 2020. Two years too late. Ωραία τα είπαμε για τη δεκαετία του 20 και ακούσαμε πάρα πολύ 2026 σήμερα, όπως κάνουμε συνήθως τις Δευτέρες και καινούργιες κυκλοφορίες λοιπόν, αλλά νομίζω ήρθε η ώρα να πάμε πίσω στο χρόνο, πίσω στο 1970. Όταν περνάει ο χρόνος και όταν πλέον τα πράγματα έχουν μπει στη θέση τους και ξέρουμε ποιοι ήταν οι καλύτεροι δίσκοι, ποιοι μείνανε cult δίσκοι, ποιοι ήταν αυτοί που στην εποχή τους δεν γίνανε γνωστοί και μετά με τα χρόνια δικαιώθηκαν και είναι πια κλασικές αξίες και σταθερές. Τώρα λοιπόν που έχουμε κατασταλάξει και έχουμε φτάσει στο σήμερα λοιπόν και τα ξέρουμε όλα αυτά, δεν σκεφτόμαστε, γιατί δεν μπαίνεις στη διαδικασία να το κάνεις, τι μπορεί να συνέβαινε όντως τότε που δημιουργούντουσαν αυτά τα πράγματα ή κάποια από αυτά. Τι θέλω να πω. Έρχομαι στο 1969, το Σεπτέμβριο του 69, και συναντάμε τους Βρετανούς The Pretty Things. Οι Pretty Things είχαν εκείνη την περίοδο μόλις κυκλοφορήσει και ολοκληρώσει με την ροκ όπερα με τίτλο SF Sorrow, όπου όποιον και να ρωτήσεις που ασχολείται με αυτή την περίοδο της μουσικής τα δεκαετία του 60, ξέρει πάρα πολύ καλά ότι επισήμως πλέον και δικαίως το SF Sorrow είναι η πρώτη ροκ όπερα με αυτό τον τίτλο ροκ όπερα που ηχογραφήθηκε ποτέ, ακόμα και από τους The Who, που λένε ότι είναι το Tommy η πρώτη ροκ όπερα. Στην πραγματικότητα είναι οι The Pretty Things που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία πρώτη. Όχι ότι έχει καμία σημασία ως προς το περιεχόμενο της μουσικής αυτής καθεαυτής, αλλά έτσι γράφτηκε η ιστορία. Όμως δεν ήταν ούτε διάσημοι οι Pretty Things, ούτε κάτι τόσο έντονο στην εποχή τους, όπως για παράδειγμα ήταν οι Stones ή οι Beatles ή οι The Who, μιλώντας για τα βρετανικά σχήματα εκείνης της εποχής. Και γι' αυτό έχουμε και αποχωρήσεις από το συγκρότημα. Αποχωρήσεις ενώ στα σκαριά είναι ο δεύτερος τους δίσκος, ο δίσκος Parachute του 1970. Έχουμε λοιπόν την απόφαση του συγκροτήματος να παίξει μέσα στο στούντιο και να γράψει κομμάτια τα οποία μπορούν να εκτελούνται live 100%, γιατί στην προηγούμενη τους δουλειά, το SF Sorrow, είχαν τόσες πολλές ηχογραφήσεις πάνω στις ηχογραφήσεις πάνω στις ηχογραφήσεις που τελικά δεν μπορούσε να παιχτεί αυτό live. Το αποτέλεσμα αυτής της απόφασης να παίξουν ρεαλιστικά είναι να δημιουργηθεί ένα απίστευτο άλμπουμ, rock άλμπουμ, που έχει έτσι concept περιφερειακά ένα θέμα που αφορά περισσότερο στην φυγή του κάτοικου της πόλης στην Ήπεθρο ή του κατοίκου της Ηπέθρου να θέλει να έρθει στην πόλη. Και έτσι υπάρχει μια σύγκρουση, μια αντίθεση ανάμεσα στα κομμάτια. Το Parachute τώρα, σαν τίτλος του δίσκου, λειτουργεί ακριβώς με αυτή τη λογική του κάποιος που φεύγει και πάει στην Ήπεθρο ή από την Ήπεθρο έρχεται στην πόλη. Δηλαδή, εξηγεί ο Phil May, τραγουδιστής και συνθέτης. Το αλεξίπτωτο λέει, parachute σημαίνει αλεξίπτωτο, είναι ένα είδος μηχανισμού διαφυγής, αλλά δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα λειτουργήσει. Είναι η τελευταία λύση όταν πηδάς από ένα αεροσκάφος που έχει υποστεί βλάβη και τραβάς το κορδόνι. Δεν μπορείς ποτέ να είσαι σίγουρος ότι το αλεξίπτωτο θα ανοίξει σωστά, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα ήταν μια απόλυτη καταστροφή. Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε και για ένα κορίτσι ή ένα αγόρι της πόλης που δραπετεύει στην Ήπεθρο ή το αντίστροφο. Parachute λοιπόν, 1970, The Pretty Things, οι Βρετανοί αυτοί οι οποίοι δεν είχαν τίποτα, σε τίποτα να ζηλέψουν άλλα συγκροτήματα βρετανικά, οι οποίοι δεν κάνανε το μεγάλο ταξίδι στην Αμερική έτσι ώστε να καθιερωθούν και να γίνουν παγκοσμίως γνωστοί, αλλά είναι κλασικοί και είναι φοβεροί.
Λοιπόν, το κομμάτι που θα ακούσουμε λέγεται Grass.

Αυτά λοιπόν από το Parachute και από το, από το Parachute το δίσκο και το κομμάτι Grass και The Pretty Things. Και για τους λάτρες έτσι του παλιού ήχου, αν τυχόν δεν το έχετε υπόψη σας αυτό το άλμπουμ, σας το προτείνω ανεπιφύλακτα. Είναι πολύ καλό όλο. Λοιπόν, για τη συνέχεια έρχομαι στη δεκαετία του 90. Σαν, μάλλον στο 2026 έρχομαι, αλλά από συγκρότημα του 1990 και τους Red Giant, οι οποίοι ως πιτσιρικάδες λέει κάνανε τις πιο τρελές δουλειές για να μαζέψουν λεφτά, να πάρουν τον εξοπλισμό τους, κιθάρες, ενισχυτές, σε βενζινάδικα, σε εταιρείες ανοικοδόμησης και τα λοιπά. Κάνανε τρόπον διάφορα, πιάνανε διάφορες δουλειές σε διάφορα πόστα για να κάνουν το όνειρό της πραγματικότητα. Και πράγματι, στα μέσα της δεκαετίας του 90 έρχονται και κυκλοφορούν τις πρώτες τους δουλειές. Red Giant, και θα έρθω σε ένα single που κυκλοφορήσανε τώρα, μέσα στο 2026, που λογικά μας προμηνεί και ολοκληρωμένη δουλειά. Το κομμάτι έχει τον τίτλο It's All Gone Wrong. Όλα πήγαν λάθος. Αναφορές στους μουσικές, κλασικές παλιές αγάπες, punk σκηνής, rock and roll σκηνής, βλέπε AC/DC, βλέπε MC5, Motorhead, έχουν έτσι και μια heavy stoner doom πλευρά. Για να δούμε λοιπόν τι πήγε λάθος στο It's All Gone Wrong.

Ωραία πράγματα. Άρθουρ Λι. Ο Άρθουρ Λι ήταν ο πρώτος, τον αναφέρανε συχνά και ως τον πρώτο μαύρο χίπι. Ήταν στην Καλιφόρνια. Η Love ήταν το πρώτο συγκρότημα, από τα πρώτα μάλλον, που είχαν τα μέλη του συγκροτήματος ήταν από διαφορετικές φυλές. Love, Άρθουρ Λι, Everybody's Gotta Live. Υπάρχει μια πολύ ωραία συλλογή που έχει τον τίτλο Found Love, The Lost 71 Sessions. Από εκεί έχω πάρει το Everybody's Gotta Live. Υπάρχει και μια μεταγενέστερη ηχογράφηση αυτού. Εδώ είμαστε στο 71. Αξίζει όλη η δουλειά αυτή να την ακούσει κανείς. Ηχογραφήσεις οι οποίες δεν κυκλοφορήσανε τότε που γραφτήκανε, αλλά αργότερα. Λοιπόν, ο τρόπος, η απελευθέρωση, η αυθεντικότητα του πράγματος. Πάμε στις εποχές εκείνες που το πράγμα, έτσι, το original που λέμε, έρεε αβίαστα, και το ταλέντο επίσης. Λοιπόν, φτάνοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής, θέλω να έρθω στους Canyon Lights. Τους ανέφερα πριν στο πρώτο μέρος, γιατί ακούσαμε τους GA20, και οι Canyon Lights αποτελούνται από μέλη των GA20. Και μέσα στο 2025 έχουμε την πολύ ωραία τους δουλειά με τίτλο Breathe Easy, που είναι και η πρώτη τους δουλειά, έτσι, η πρώτη τους δουλειά ως ένα blues rock συγκρότημα και όχι τόσο ατόφιο blues. Αλλά εδώ θα έρθω σε ένα blues. Κομμάτι Codeine and Caffeine. Για πάμε.

ομορφιές και ένας ενισχυτής που γουργουρίζει, έτσι, τέρμα ο ήχος του ενισχυτή. Τι ωραία που πιάσανε αυτόν τον ήχο, του τέριαζε πάρα πολύ. Κάνει On Lights και ο πρώτος τους δίσκος, Breathe Easy είναι ο τίτλος του δίσκου. Και να θυμίσω στο σημείο αυτό το αρχείο εκπομπών film που υπάρχει στο site μας ngradio.gr, στο μενού αρχείο εκπομπών βρίσκεται Δισκοπολίου Ανιχάρης και κάθε ημερομηνία έχει μέσα και την λίστα, την playlist αυτή καθεαυτή γραμμένη, τι παίξαμε με τη σειρά, αλλά και το ηχογραφημένο, την ηχογραφημένη εκπομπή. Λοιπόν, σας αποχαιρετώ, σας καληνυχτίζω και τελειώνω την εκπομπή με τον μαγικό Φερνάντο Περντόμο και το δίσκο του με τίτλο Clouds 5, μια προσωπική πολύ ωραία δουλειά που είναι κυκλοφορία του 26. Ο τίτλος δε, που είναι και το τελευταίο κομμάτι του άλμπουμ, είναι το τέλος μιας εκπληκτικής μέρας, The End of an Outstanding Day. Αύριο στις 11 και πάλι μαζί. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους. Καλή ξεκούραση.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94.8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94.8.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Καλαμάτα, έχεις πλέον αθλητική φωνή. Κανάλι 1, 94,8. Με τη δύναμη του 943. Intervention Sports. Εκπομπές, άποψη, μεταδόσεις. Αλλά πάνω απ' όλα, ο δικός σου σταθμός. Κανάλι 1 Καλαμάτας, στους 94,8.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Κανάλι 1 Καλαμάτας στους 94,8. Αθλητικό ραδιόφωνο με τη στήριξη του 943. Intervention Sports. Συντονίσου.

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις την πρίζα με όλους αγριμή θηρή.

άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του. Δεν βλέπει μπροστά του και όπου κι αν ψάξει ζωή υπάρχεις εσύ.